0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
2: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

ως ουρανός σου μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη, εμείς δεν ήμασταν ένα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο τμήμα πληροφορικής, επικεφαλής, επιθεωρητής ISO 27000 για την ασφάλεια των πληροφοριών. Αντικατασκοπία δηλαδή ανάμεσα στις εταιρείες, έτσι, ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο, στον κατάλληλο τομέα για να μας προφυλάσει. Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.

0: ότι με το που είχαμε την πυρκαγιά, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ουσιαστικά έθεσαν τον συγκεκριμένο ως βασικό ύποπτο για την έναρξη της φωτιάς.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε έπειτα από εκτροχιασμό αυτοκινήτου σε πρανές της οδού, της επαρχιακής οδού, της περιφερειακής οδού του Ωραιοκάστρου, στο νότιο ανατολικό, σε ένα νότιο-ανατολικό σημείο, εκεί στο ρέμα Κανάκι, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στο πρανές και στην προσπάθειά του να αφήγει τα θερμά σημεία του αυτοκινήτου, ο δίσκος δηλαδή, όπου πιέστηκε πολύ, σπινθύρισε, προκάλεσε πυρκαγιά στα ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να καεί και το ίδιο το αυτοκίνητο και η πυρκαγιά λόγω των συνθήκων.
0: Μάλιστα. Τώρα ξεκαθαρίζει, κύριε Τσίγκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός βγήκε από το δρόμο με το αυτοκίνητο και μετά στην προσπάθειά του να επαναφέρει το αυτοκίνητο που είχε ουσιαστικά ξεφύγει από την πορεία, είχε βγει από το δρόμο, έκανε κάποιες κινήσεις. Φυσικά το αυτοκίνητο δεν βγήκε τόσο εύκολα γιατί ήταν σε κακοτράχαλο σημείο.
1: Δεν βγήκε ποτέ το αυτοκίνητο. Η θερμοκρασία που ανέπτυξε από την τριβή δυστυχώς δημιούργησε αυτή την πυρκαγιά, η οποία κατευθύνθηκε πλησίων κατοικημένων περιοχών, αλλά έχει κάνει καταστροφές σε κάποια εργοστάσια τα οποία ήδη καίνε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι με διαλύτες και λάδια και το άλλο το εργοστάσιο από ό,τι φαίνεται είναι ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, γι' αυτό και ο έντονος καπνός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Γι' αυτό δεν έχει ελεγχθεί και η πυρκαγιά, έτσι. Δηλαδή δεν έχει ελεγχθεί, εννοώ, δεν έχει σβήσει μάλλον πιο σωστά.
1: Είναι τεράστιο το φορτίο που περιέχει η θερμοχωρητικότητα δηλαδή όλων των υλικών εντός και των δύο εργοστασίων, που εκλείουν και τεράστια θερμότητα και έντονο καπνό. Όμως τέσσερα αέρια μέσα, έχει προσθεθεί και ένα ακόμη ελικόπτερο, πέμπτο, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ψύχουν όλη την περιοχή για να μπορέσουν να ρίξουν τον πυροθερμικό φορτίο. Τα αυτοκίνητα που είναι στην περίμετρο και των οικισμών αλλά και των εργοστασίων κάνουν συνεχώς διαβροχή και σβήνουν όποιες κάφτρες εξεντονίζονται και διασπείρονται σε όλη την ευρύτερη περιοχή για να μην έχουμε νέες πυρκαγιές. Είχαμε μια εστία πυρκαγιάς, μια βασική εστία πυρκαγιάς χθες. Όμως με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούνταν και άλλες εστίες, γι' αυτό οι δυνάμεις σε διασπορά, πεζοπόρα τμήματα από ειδικές μονάδες, από την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, υδροφόρα οχήματα, εθελοντές, όλοι αυτοί στο σημείο για να μπορέσουν να συνδράμουν στην μη επέκταση της πυρκαγιάς. Από την πρώτη στιγμή ήταν και η ΔΚΑΦΚΑ, η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και η Ελληνική Αστυνομία, η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και πάρα πολλοί εθελοντές από όλη την περιοχή.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τέσσερις συνάδελφους σας, οι οποίοι έτσι έσπευσαν στο καθήκον και στη μάχη. Ένας έχει τραυματιστεί και άλλοι τρεις έχουν προβλήματα αναπνευστικά από τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ευτυχώς οι δύο βγήκαν πριν από λίγο από το νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο παρέμειναν για προληπτικούς λόγους. Φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία τους, όμως αν δεν βγουν τελικές εξετάσεις δεν θα μπορούν να πάρουν και αυτοί εξιτήριο. Έγινε μεγάλη μάχη, τεράστιος αγώνας. Η καταπώνηση των συναδέλφων από την πρώτη στιγμή ήταν τεράστια, γιατί όπως είπαμε είχε και άλλες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη χτες, είχε άλλες 16 πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή. Καταλαβαίνετε και οι δυνάμεις της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και η επιφυλακή στην Ανατολική, Κεντρική, Δυτική αλλά και τη Θεσσαλία μετακινήθηκαν δυνάμεις επίγειες για να μπορέσουν να συνδράμουν. Είναι όμως και σήμερα μια δύσκολη μέρα με βαθμούς επικινδυνότητας 3 και 4.
0: Ειδικά εδώ Αττική, Κεντρική Εύβοια, Κορινθία, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο είναι προβληματικά τα πράγματα.
1: Όπως το είπατε, είναι αυτά οι περιοχές που αναφέρατε, έχουν δείκτη επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλό δείκτη, αλλά έχουμε όμως και με υψηλό δείκτη 3, είναι το κίτρινο χρώμα στο χάρτη, που είναι και άλλες περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κέρκυρα αλλά και στην Ιγουμενίτσα, Λακωνία και Κύθυρα. Θέλει τεράστια προσοχή, γιατί όπως είπαμε ότι αν δεν ξεσπάσουν πυρκαγιές, δεν επεκτείνονται, είναι πάρα πολλές πυρκαγιές αριθμητικά για αυτή την εποχή. Βλέπουμε ότι και οι άνεμοι είναι πολύ ισχυρή, αλλά και η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει και μπορούμε να αναλογιστούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου χώρες οι οποίες δεν είχαν τέτοιες θερμοκρασίες στο παρελθόν, όλα αυτά συνέπεια της κλιματικής αυτής διαταραχής που υπάρχει στον πλανήτη και τις συνέπειες δυστυχώς τις υφίσταται ο κάθε πολίτης.
0: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Κωνσταντίνος Τσίγκας, Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η Ελένη Τσαλιγκοπούλου θα είναι live στα λοιπάσματα της Δραπετσόνα την 3η 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα τραγούδια από τον δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. 3η 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, αεφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Μέγκα, και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Διάλειμμα και σε λίγο ερχόμαστε με τα μηνύματά σας τα οποία δεν έχουμε διαβάσει, κάποια από αυτά, και αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Χριστάκο.

0: τον τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, μας προλάβατε, εντάξει. Αμέσως μετά θα είναι η Τζούλη για 2 ώρες μαζί σας. Ο Γιώργος Κοστούλας, μήνυμα από τη Αχλαδιά Καρδίτσας. Καλημέρα, λέει, από τα Χωράφια. Σιτάρι 19 λεπτά πουλήθηκε, λέει. Ντροπή σε όλους τους. 19 λεπτά το κιλό. Μάλιστα. Θα δούμε πώς απολύτε τα αλεύρι μετά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχε και μάγε της μουσικής τέχνης. Γενικώς υπάρχει ακρίβεια, λέει. Θα τα καταφέρουμε όμως, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όταν ένας γιατρός κάνει διάγνωση, αλλά δεν δίνει θεραπεία στον ασθενή, αυτό ήθελα, λέει, να σου πω. Συνέχισε τις ποιοτικές εκπομπές. Καλή Κυριακή. Να σε καλά, εσύ Στέλιο, να σε καλά. Επίσης, η κυρία Δήμητρα Αλαφοστεργίου. Καλημέρα στην όμορφη εκπομπή σας. Εγώ πάντως, λέει, απεχθάνω με τα νησιά και ένα εκατομμύριο να μου δίναν. Θα τα έπαιρνα, αλλά δεν θα πήγαινα. Σας ακούω, λέει, από το δροσερό νευροκόπη δράμα. Στην αγάπη μου. Σήμερα μας ακούνε πάρα πολύ από διάφορες περιοχές της χώρας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι από περιοχές υπηρετικές. Πάρα πολύ χαίρομαι, πραγματικά. Να είστε καλά. Καλημέρα, τηλέμαχε. Κωνσταντίνος μου λέει το εξής. Άκουσα το πρωί στην εκπομπή σου για την Ανία Μία καταθέσεων των Ελλήνων, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε ένδια. Τουλάχιστον αυτό το μήνυμα περάσατε εσύ και ο συνομιλητής σου. Δεν είπαμε αυτό. Όχι. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, εμείς είπαμε ότι αυξάνονται οι καταθέσεις, αλλά οι καταθέσεις που αυξάνονται αφορούν συγκεκριμένως, δεν αυξάνονται οι καταθέτες. Οι καταθέσεις αυξάνονται. Έτσι, δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε. Να πάρετε ένα μικρόφωνο να βρείτε στον δρόμο για να κάνετε ρεπορτάζ. Εγώ, αγαπητέ φίλε, είμαι στους δρόμους και κάνω ρεπορτάζ κάθε μέρα και είμαι και στο σούπερ μάρκετ και είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Θα διαπιστώσει, λέει, εκατομμύρια κινούνται αυτοκίνητα εκτός φορτηγών με τον οδηγό μόνο του. Βάλε την εξήγηση ως και τις γεμάτες καφετέρειες και αναρωτιέμαι, αναρωτιέται ένας υγιής νους. Αλλά όλοι αυτοί οι τύποι δεν δουλεύουν. Τελικά, ποιος δουλεύει στην Αθήνα που συγκεντρώνει το 50% του πληθυσμού και πώς ζουν? Επίσης, να σου θυμίσω να μας πεις πόσο κοστίζει ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση. Βλέπεις, υπάρχουν και ακροατές που δίνουν σημασία σε ό,τι ακούν. Αγαπητέ μου φίλε Κωνσταντίνε, πρέπει να σου πω ότι δεν δουλεύουν μόνο στην Ελλάδα, έτσι, σε επιχειρήσεις, δουλεύουν και σε άλλες περιοχές και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Και εν Ελλάδη υπάρχουν άνθρωποι που κάνουμε και δύο και τρεις δουλειές και ξεκινάμε το πρωί και τελειώνουμε το βράδυ. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Το οικονομικό. Τέλος πάντων. Έρχονται και άλλα. Καλημέρα από τον Πόρτο Ράφτη με αεράκι, λέει η Αναστασία Μπούκουρα. Αλλά, παιδιά, συγγνώμη, ο λόγος τώρα ανήκει δικαιωματικά σε ποιον? Στον Αλέξανδρο Χριστάκο για την καλύτερη αθλητική ενημέρωση του ελληνικού ραδιοφώνου. Γιατί είχαμε και μουντιάλ, είχαμε και ωραία αποτελέσματα. Θα έχουμε και άλλους αγώνες. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Να πούμε το πιο πρόσφατο ότι η Γαλλία ανήκει σε 1-0 του Παραγουάη. Για τη φάση των 16 δυσκολεύτηκαν οι Γάλλοι απέναντι στην άμυνα, σκληρή άμυνα της Παραγουάης και βρήκαν ένα γκολ στο 70 με πέναλτι από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 7 στη φετινή διοργάνωση. Είναι πρώτος σκορ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι και γενικά έφτασε τα 19 γκολ σε Μουντιάλ, με τον Μέσι να είναι ο πρώτος σκορ όλων των εποχών με ένα παραπάνω, οπότε ζούμε και αυτή την κόντρα μεταξύ των δύο σε ένα παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο είναι και μοναδικό, έτσι δεν του δίνουμε πολύ σημασία, αλλά τα ρεκόρ μένουν και θα μνημονεύονται για πάντα. Επίσης είχαμε και το νωρίτερα ένα παιχνίδι άλλο, το δεύτερο λοιπόν, από Καναδάς, όπου το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά. Τα δύο από τα τρία γκολ τα έβαλε ο Αζετίν Ουναχή, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, ένα παίκτη τον οποίο τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ενώ στο Μαρόκο, όπως έχουμε πει, είναι και ο Αγιούπ Ελκαμπή, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε, τη λέμε, σε ένα ακόμα παιχνίδι. Δεν χρησιμοποιείται συχνά ο τελικός του Ολυμπιακού. Έχει παίξει λίγα λεπτά και αυτά ως αλλαγή. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι και καλό για τον Ολυμπιακό.
12: Εντάξει.
13: Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για την φάση των 16. Στις 11 η ώρα έχουμε το Βραζιλία-Νορβηγία. Στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό. Αγγλία. Εδώ να πούμε ότι οι Άγγλοι, έτσι να δώσουμε ένα παρασκήνιο αν θέλεις, οι Άγγλοι δεν είχαν αποκαλύψει σε ποιο ξενοδοχείο είχε καταλήξει η αποστολή στην πόλη του Μεξικού για να αποφύγουν έτσι τις νυχτερινές επισκέψεις των οπαδών του Μεξικού, οι οποίοι το κάνανε στις προηγούμενες ομάδες, έτσι δεν άφηναν τους παίκτες να κοιμηθούν. Mm-hmm. Έχουμε και όλα αυτά λοιπόν να συμβαίνουν. Να αφήσουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και να πάμε στο event του Εμμανουήλ Καραλή, έτσι, στο Fly Athens, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα και είναι μεν φόντο το Καλλιμάρμαρο. Τι καλύτερο θα έλεγα εγώ, έτσι να δούμε έτσι παγκόσμιους στο επικοντό αθλητές όπως είναι και ο Καραλής με ατομικό ρεκόρ 6-17. Μαζί του θα είναι και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Ρενό Λάβι Λενή με 6-16 και ο Αμερικάνος Ολυμπιονίκης Κρίστοφερ Νίλσε με 6-0-5 μεταξύ άλλων θα έλεγα εγώ, γιατί είναι και πολλοί αθλητές. Έχουμε και στις γυναίκες θα συμμετέχουν στο Fly Athens, όπου ξεχωρίζει φυσικά η δική μας η τεράστια Κατερίνα Στεφανίδη. Όσοι λοιπόν θέλουν να σπέψουν το Καλλιμάρμαρο να δουν αυτό το event του Εμμανουήλ Καραλή, το οποίο νομίζω διεξάγεται για τρίτη σερή χρονιά και πάει να γίνει έτσι ένας θεσμός. Να αφήσουμε λίγο λοιπόν, να φύγουμε από αυτό και να πάμε στο μπάσκετ, διότι η εθνική μας ομάδα έχει σήμερα ένα παιχνίδι σε 7.30 ώρα λοιπόν κόντρα με την Πορτογαλία σε αρένα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αφορά την έκτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου για τον δεύτερο όμιλο. Η εθνική μας είναι πρώτη με ρεκόρ 3-2. Ιτήθηκε έτσι απρόσμενα θα έλεγα στο προηγούμενο παιχνίδι από τη Ρουμανία και τώρα θέλει πάση θυσία τη νίκη με την Πορτογαλία, γιατί στην επόμενη φάση όπου θα περάσει με τα φέτα αποτελέσματα εκεί θα κρυφεί το αν θα προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο στην τελική του φάση, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Και να φύγουμε και από αυτά και να πάμε στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Να πούμε όπως λέγαμε και χθες, λοιπόν, το Ολυμπιακός έχει υπογράψει σχεδόν τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Σάντερφιορντ. Λέγεται ότι έδωσε κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος θα πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή, η οποία συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Επόμενος παίχτης αναμένεται να είναι ο Ζώτα Σίλβα, ένας 26χρονος εξτρέμ από την Νότια.
12: Μάλιστα. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες, για την πλήρη εικόνα που μας έδωσες. Θα τα ξαναπούμε. Από εδώ κυρίες και κύριοι θα κατεβάσουμε τροχούς για να σας χαιρετήσουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στον καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, το φίλο μου τον καλό Ντάκη, τον Σκροπολίθα, που πάντα είναι εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης που όπως πάντα ήταν άριστο στα καθήκοντά του. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων. Θανάσης Βούτσινος, μουσική επιμέλεια. Κατερίνα Πλατή, δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο πιλότος Αστυλέμαχος Σαντορίνος. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στον ημερωτικό μαγκαζίνο. Με ειδήσεις, νέα ρεπορτάζ, αναλύσεις.
14: 2000 FM.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Τι θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
21: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Ζήκος!
0: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
1: Εδώ.
0: Μάλιστα, διατάξτε με.
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
0: Και γιατί δεν πας εσύ?
1: Εγώ είμαι αφεντικό.
0: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
1: Σήκω!
0: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλεις.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 346.
0: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
23: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
24: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
25: Περίμενε, μπάστα.
26: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
24: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
26: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
24: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
26: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
24: Έτσι.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
29: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
28: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
29: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
28: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
29: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
28: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
29: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
28: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
29: Γευστική περιπλάνηση.
30: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
31: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
32: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
31: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σούκλα είναι αυτή?
3: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
4: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
3: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
31: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Για Νοτίου Αιγαίου και η Περιφέρεια Κρήτης. Προσοχή, προσοχή, να μην κάνουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνες εστίες και φυσικά πολύ αυξημένη προσοχή στις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε εν τη γενέση του. Το τριψήφιο της πυροσβεστικής το ξέρετε, αν δείτε κάτι, 199 για να ειδοποιήσουμε.

Εδώ η Μαρία Ιωάννου κάνει προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με το ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε ότι τρέχουν οι άνθρωποι αυτή την ώρα. Υπάρχει το τοξικό νέφος πάνω από την πόλη, πάνω από τη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και για όλους τους κατοίκους της πόλης. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Πώς μπορείς να προσέξεις τώρα, όταν υπάρχει αυτό, τι να κάνεις, να κλείσεις τα παράθυρα? Ναι, θα σκάσεις. Είναι μια πολύ, πολύ δυσάρεστη κατάσταση.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από επίσημα χείλη την τελευταία ενημέρωση από το μέτωπο του Ωραίου Καστρού. Θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, είναι αντιπύραρχος. Κύριε Αρτοπιέ, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πώς έχει η κατάσταση στο Ωραίο Καστρό?
1: Η κατάσταση δεν είναι προς αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Είναι σε ύφεση το περιστατικό αυτό που μας απασχόλησε πάρα πολύ από χθες 8.30 ώρα την νύχτα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Μια πρωτοδυτική περιοχή έξω από το Ωραίο Καστρό.
0: Ναι.
1: Και κινήθηκε νοτίως προς τις περιοχές της Φιλοθέης και της Αντώπολης, όπου και δόθηκαν τα μήνυμα του 112 χθες το βράδυ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί είναι ένας βιομηχανικός χώρος, ένας χώρος ανακύκλωσης τέλος πάντων, ο οποίος.
0: Από τον οποίο εκλείεται και όλο το νέφος, ναι, αυτό, ναι, το μαύρο, ε.
1: Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό δόθηκε και το 2044 δόθηκε ένα μήνυμα 112 περί καπνών, έκκλησης καπνών, μεγάλης ποσότητας καπνών, οι οποίοι βοηθούνται στο ανέμο, πηγαίνουν προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι το σύμβαν αυτό θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο χρειάζεται αρκετή μεγάλη ποσότητα νερού. Ναι. Για να πέσει το πυροθερμικό φορτίο σε αυτό συγκεκριμένα το χώρο ανακύκλωσης.
0: Κύριε Αρτοπιέ, στο σημείο αυτό μπορούν να επιχειρήσουν και τα αεροσκάφη ή όχι? Επειδή είναι
1: κτίριο. Κάθε ένα αέριο μέσο. Mm-hmm. Κάθε ένα αέριο μέσο επιχειρεί πάνω από αυτό το χώρο πυρκαγιάς. Και μπορώ να σας πω ότι κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Δυστυχώς είχαμε την ατυχία χθες, ξεσπάσει το περιστατικό αυτό σε 8.30 ώρα την νύχτα. Τα είχαμε για μισή ώρα στη διάθεσή μας. Ναι. Έκαναν ρήψη νερού. Mm-hmm. Αλλά είχαμε δυσκολίες το να κόψουμε το ενεργό μέτωπο, αυτό που λέμε κεφαλή του ενεργού μετώπου.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν είχαμε τα ενέργεια μέσα, θα πηγαίναμε στο ενεργό μέτωπο αυτό και θα κόβαμε την πυρκαγιά αυτομάτως. Mm. Είχαμε αυτή τη μεγάλη δυσχέρεια, μας προβλημάτισε πάρα πολύ.
0: Οπότε η μάχη δόθηκε τις επίγειες δυνάμεις μόνο.
1: Θα είχε τεθεί πολύ πιο νωρίς σε ύφεση και σε έλεγχο. Mm-hmm. Αν είχαμε και τα ενέργεια, δυστυχώς δεν τα είχαμε. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες από αμέλειες κυρίως. Στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στο Κιλκής και στους νέους επιβάτες και στη Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής.
0: Αμέλειες όπως?
1: Βεβαίως. Αμέλειες όπως αγροτικές εργασίες. Μιλάμε για τη χρήση τροχού. Μιλάμε για γεωργικές εργασίες, ρεζοαλνιστικές μηχανές που κάναν συνθερισμούς. Αυτές είναι οι αμέλειες.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάνε οι πυρκαγιές οι περισσότερες. Γι' αυτό οι 160 συλλήψεις που έχουμε κάνει, 156 συλλήψεις που έχουμε κάνει, οι 143, η συντριπτική πλειονότητα είναι από αμέλεια. Ναι. Αυτές είναι οι αμέλειες. Έτσι αναλύονται οι αμέλειες. Mm-hmm. Θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Καλαπόδι φιότιδας. Κάποιος αγρότης έκανε θεριζοαλωνιστικές εργασίες, έκανε σπινθήρα πυρκαγιά μεγάλη στην περιοχή του Καλαποδιού. Mm-hmm. Άλλωστε στην Ανατολική Αττική χρήση τροχού με 5 μποφόρα αέρα και ηλεκτροσυγκόληση. Κάποιος άλλος έκανε εργασίες με μεσινέζα, με μεταλλική απόλυξη στη μεσινέζα, έκανε σπινθήρα πάνω σε πέτρα και ξεκίνησε μια πυρκαγιά.
0: Να ρωτήσω
1: Αυτές είναι οι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
0: Κατανοητό.
1: Έτσι ξεκινάνε οι περισσότερες πυρκαγιές.
0: Κατανοητό. Ο 76χρονος που προσήχθη ομολόγησε ότι προκάλεσε με έναν τρόπο από αμέλεια τη φωτιά.
1: Έχει συλληφθεί στα όρια της αυτόφορης διαδικασίας, mm-hmm. στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, στην περιοχή του Ωραίου Καστρού, στη Συμβόλη των Οδών Θεσσαλονίκης και Κονταξοπούλου, κατόπιν εκτροπής του οχήματός σε Πρανές Οδού. Έκανε σπινθήρα το αμάξι, δημιουργήθηκε σπινθήρα και mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε αυτή η αγροτοδασική πυρκαγιά. Ανακρίνεται. Βρίσκεται στις αναγκαστικές αρχές.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και σήμερα. Λέτε ότι η κατάσταση, για να το ανακεφαλαιώσουμε λίγο για το Ωραίο Καστρό, είναι καλύτερη. Τώρα, ως προς το τοξικό νέφος αυτό που εκλείουν τα πλαστικά και τα άλλα είδη ανακύκλωσης, έχει βελτιωθεί καθόλου ή όχι?
1: Έχουν δοθεί οδηγίες περί όσο και αν φαίνεται περίεργο. Κλειστές πόρτες παράθυρα, να μην σε έρχεται και να μην, ειδικά στους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικές δυσκολίες, mm-hmm. μεγαλύτερης ηλικίας, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο άσθημα, mm-hmm. Θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως. Κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, ας γίνει η χρήση air condition σήμερα λίγο παραπάνω, mm-hmm. Με σκοπό να περάσει αυτό το τοξικό νέφος, να τελειώσει αυτό το συμβάν και όλοι είναι ασφαλείς. Δεν σας κρύβουμε ότι μας ανησυχεί το αυτό το τοξικό νέφος, mm-hmm. οπωσδήποτε όμως. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να περιοριστεί αυτό το συμβάν. Όμως είναι και ο άνεμος ο οποίος η κατεύθυνσή του είναι προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και θεωρούμε ότι προϊόντος του χρόνου θα τελειώσει αυτό το συμβάν. Θέλουμε λίγη προσοχή να είναι σε εγρήγορση. Όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, όλα θα πάνε καλά.
0: Τώρα, υπάρχει και σήμερα πορτοκαλί συναγερμός για τουλάχιστον 6 περιφέρειες, έτσι?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολύ έκτακτα μέτρα. Όταν λέμε τεσάρι, mm-hmm. και κινδυνότητας. Σε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως είναι η Αττική, η Κρήτη, η Βορειοανατολική Αιγαίο και οι Κυκλάδες, mm-hmm. μιλάμε ότι απαγορεύεται κάθε θερμή εργασία, κάθε ανεξέλεγκτη καύση. Μα είχα πυροσβεστήρα. Σήμερα, στις περιοχές που έχει δίκτυο επικοινωνίας 4, Το 13ο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα, στο άρθρο 265, παράγραφος 3, αναφέρεται συγκεκριμένα. Η παράγραφος λέει τα εξής. Όποιος προβαίνει στο άναμα φλόγας ή στη διατήρηση πυρκαγιάς φωτιάς στην ύπαιθρο ή κάνει θερμές εργασίες που προκαλούν σπινθήρα ή κάνει μπάρμπεκιου στην ύπαιθρο και είναι σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα, είτε είναι στον οικιστικό ιστό ή στα δασικά οικοσυστήματα, συλλαμβάνεται. Αυτό λέει το 265 άρθρο του ποινικού κώδικα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για σήμερα στις περιοχές που υπάρχει δίκτυα επικίνδυνοτητας 4, δεν ανάβουμε καμία. Ποτιά. Δεν κάνουμε καμία θερμή εργασία.
0: Και καμία γεωργική εργασία επίσης.
1: Καμία γεωργική εργασία που αυτή τη στιγμή μπορεί να προκαλέσει πυνθήρα και να δώσει φωτιά.
0: Ωραία. Αυτή είναι η ευθύνη των πολιτών. Τώρα, η ευθύνη των αρχών, όπως Δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες κτλ., ποια είναι όταν έχουμε τέτοιο συναγερμό.
1: Σήμερα, με δίκτυο επικινδυνότητας 4, απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα δάση. Σε όλες τις δασικές και αναδοσιακές εκτάσεις, σε άλση, σε περιοχές Natura. Σε ό,τι έχει να κάνει με δασικό οικοσύστημα. Απαγορεύεται η είσοδος και η προσέλευση πολιτών σε αυτούς τους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται δηλαδή η διέλευση και η παραμονή σε δασικά οικοσυστήματα σήμερα με δίκτυα επικινδυνότητας 4. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι όποιος περάσει μέσα από αυτά τα άλση και ανάψει το τσιγάρο του και πετάξει τη γόβα του τσιγάρου του, μπορεί να ξεκινήσει μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Ακόμα και με ένα τσιγάρο. Το είδαμε.
0: Ναι. Και αυτό είναι ευθύνη λοιπόν των αρμόδιων φορέων. Ναι.
1: Θέλουμε λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο ευθύνη των αρχών, είναι ευθύνη ενός εκάστου. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, διότι η πρόληψη, έχουμε ξαναπεί, είναι ο ισχυρότερος και αποτελεσματικότερος σύμμαχος της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρτοπία. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση και ως προς τον έλεγχο της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και ως προς το περιβάλλον, το τοξικό νεφός δηλαδή που έχει
1: δημιουργηθεί.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ακούσαμε τι μας είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση από την ώρα που ξεκίνησαν και τα είναι αέρια μέσα, όμως δεν έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εξάλλου, σε μια τέτοια μονάδα η φωτιά σβήνει πάρα πολύ δύσκολα και επιπλέον ο καπνός και τα τοξικά αέρια εκλείονται για ώρες, από όσο ξέρουμε από άλλες περιπτώσεις τουλάχιστον. Δυστυχώς ο αέρας πηγαίνει προς την πόλη το τοξικό νέφος, κλειστά παράθυρα, συνιστά η πυροσβεστική. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να πούμε όλα τα υπόλοιπα.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

ώρες χρωματιστές. Ο Κωστός Μάντζιος είναι αυτός και εδώ είμαστε και έχουμε και ανταπόκριση από Θεσσαλονίκη, από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Σήμερα λέει το χιούμορ και ο σχολιασμός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Σε ακούω ταινίζοντας το πυκνό, τοξικό σύννεφο καπνού από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όλο το βράδυ ήμασταν σε ετοιμότητα γιατί στην περιοχή ζουν φίλοι και γνωστοί. Όσοι μπορέσαμε, βοηθήσαμε στη μεταφορά ανθρώπων, ζώων και ειδών ανάγκης, αλλά δυστυχώς η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης στην πυρόσβεση δεν μας επιτρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο. Τα μηνύματα του 112 χτυπούσαν συνεχώς. Οι περισσότεροι κακώς τα αγνοούν, γράφει ο Κωνσταντίνος, μάλλον λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην κρατική αρρωγή. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Ευτυχώς, μάλλον η κατάσταση τίνησε αποκλιμάκωση. Ναι, τίνησε αποκλιμάκωση. Το ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Και κλείνει όπως πάντα ο Κωνσταντίνος. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, ελευθερία στην Παλαιστίνη. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές σήμερα. Και ευχόμαστε γρήγορα να φύγει και το τοξικό νεφός, να διαλυθεί δηλαδή. Η Άννα με ρωτάει, οι πυλώνες ΔΔΕ δεν προκαλούν πυρκαγιές? Έχει γίνει και αυτό στο παρελθόν. Είναι αλήθεια. Να καλημερίσω και τον Κωστή από την Κωνσταντζά. Δεν μπορώ να το διαβάσω, Κωστή, το μήνυμα. Καλημέρα όμως. Λοιπόν, σε άλλα θέματα και παρακολουθούμε. Με το ένα μάτι είμαστε στη φωτιά στο Ρεόκαστρο και αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Και με το άλλο είμαστε εδώ. Γιατί υπάρχουν στοιχεία για

0: Στείνω τιτουλάριος, ακριβώς δεν ξέρω να σας πω. Είναι τιτουλάριοι οι Μητροπολίτες εν ενεργεία. Είναι μεταξύ εκείνων των αρχιερέων που παίρνουν πολύ γερή αύξηση, έτσι, με απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ χθες που αφορά στο νέο μισθολογικό καθεστώς για τους αρχιερείς της Εκκλησίας. Και αλλάζουν πολλά στις αποδοχές τους από την 1η Ιουλίου του 2026. Οι αποδοχές λοιπόν της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου. Απ' την άλλη καταργούνται τα έξτρα επιδόματα, αλλά ο μισθός ο ίδιος πάει, ας πούμε, ξεκινάει ως σημείο αναφοράς, μάλλον παίρνει τον μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, που οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχονται σε 5.191 ευρώ. Έτσι, οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, δηλαδή σε 4.671,90 ευρώ μεικτά, μηνιαίως. Τι είχαμε χθες, 6 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, γιατί δίπλα χτιζόταν άλλη πολυκατοικία και προφανώς κάπως κλώνησε τα θεμέλια της παλιότερης. Στο Μαρούσι χθες λοιπόν κατέρευσε μεσοτυχία από υποκατασκευή πολυκατοικία και έπεσαν τούβλα και διάφορα άλλα υλικά στην αυλή μιας μονοκατοικίας. Τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, γιατί η υποκατασκευή πολυκατοικία ήταν εκεί και έστεχε σαν κουφάρι εδώ και χρόνια. Είχε σταματήσει η κατασκευή της, η ανέγερσή της, για κάποιο λόγο. Οπότε ήταν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το γιαπί, έτσι. Και το γιαπί άρχισε να καταραίει σιγά σιγά. Αυτά και άλλα πολλά έχω να σας πω. Συνεχίζονται σήμερα, είναι οι κεντρικές εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό των 250.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Η γενιά μου, λέει, του έντεχνου ήταν θεοπάλαβη. Και από την απογευματινή, ο χάρτης της στέγασης, ξενοδοχεία και εστίες για τους νέους φοιτητές.

βήμα. Τα αδιέξοδα της σταθερότητας, πώς η απομόνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον, από τον πόλεμο των λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν και ο ατζέντης της Τουρκίας στη ΣΥΠΑ. Οι ρογμές στο ελληνοαμερικανικό μέτωπο του Κογκρέσου. Δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης για το βήμα, το μουντιάλ, τα μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας. Βαγγέλης Μαρινάκης, το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, φτιάχνουμε το δικό μας θέατρο των ονείρων. Εχμές του Βαγγέλη Μαρινάκη για εμπόδια στο έργο. Η Αυγή, σκηνικό ανομαλία, στείνει ο Μητσοτάκης από τις πρόωρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών. Κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου ως 1η Νοεμβρίου, σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και τη δεξιά πολυκατοικία. Σε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, ελπίζει το Μαξίμου. Σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Σωκράτης Φάμελος, μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Υποκλοπές ξανά και πάλι ξανά. Θύμα του Πεγκάσου Σοκούλογλου όταν ήταν στην Πέγκα. Θυμάστε χθες όσα μας είπε ο κύριος Κούλογλου εδώ, στα παραπολιτικά. Δύο νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ διεκδικεί η Τουρκία, γράφει η Αυγή. Είπα, η μάχη για τα όρια της προεδρικής εξουσίας. Ουκρανία, το ρίσκο του Ζελένσκι, οι υπολογισμοί του Πούτιν. Πάμε στο πρώτο θέμα. Όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής, φεύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους. Φάκελος εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Πολιτικές εξελίξεις, ο Τσίπρας συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγκο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τουρισμός ξεκίνησε πιο δυνατά η σεζόν, θα πάει ως τον Νοέμβριο. Το παρόν της Κυριακής, παγίδες στο Κυπριακό, ΟΗΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνία της Τουρκίας, ανησυχία στη Λευκοσία, σε σύγχυση και χωρίς σαφή στρατηγική η Αθήνα. Σε άλλα θέματα, μας κλέβουν τα 3 στα 10 πρατήρια καυσίμων, μας βάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Και περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Ελεύθερος τύπος, ο πυρήνας τρομοκρατών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η έρευνα της Ελλάς για τις δολοφονικές επιθέσεις. 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και τον μπλόκο του Κογκρέσου, όλο το παρασκήνιο εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η κυριακάτικη κόντρα, γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς τον Μητσοτάκη, τη σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Μητρική θνησιμότητα, σοκ από τους πρόσφατους θανάτους λεχόνων σε Λιβαδιά και Μυτιλίνη, γιατί οι γυναίκες πεθαίνουν ακόμα στη Γένα, το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς. Και η ακρίβεια έφαγε τις συντάξεις, μείωση στο δημόσιο σε πραγματικές τιμές. Πάμε στην καθημερινή της Κυριακής, δύσκολη αναχέτηση για τα F-35, το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον, που ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει εν ώψη του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη, οι πυρήνες της βίας που δεν έσβησαν ποτέ, η άγνωστη δικογραφία, τα πλυντήρια και τα κρυπτονομίσματα της μαφίας και η αναγέννηση της Κυψέλης στο ατελιέ της Φωκίωνος Νέγρη. Οι κυριακάτοικοι One Voice να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο. Γιάννη, αλλάζουν τα πράγματα. Το 2026 δεν είναι 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη, με τον οποίο συμφωνεί ο SSM. Κυριακάτικη Δημοκρατία, Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη, παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ, η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα.
Σκάνδαλο μεγατόνων βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με τις πιστοποιήσεις. Ποιοι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέφραγο Αμπέλη. Και ένα ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Και το προφίλ των δολοφόνων, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να κλείσουμε με τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουν όλα μετά από σχεδόν έναν αιώνα στις πολυκατοικίες. Έρχεται νέο πλαίσιο για κοινόχρηστα, γενικές συνελεύσεις, ασφάλιση των κτηρίων και όροφο διαμερίσματα. Πώς κρίνουν οι επαγγελματίες τις ανατροπές από την κυβερνητική πρωτοβουλία. Και η Μακεδονία, θωράκιση δικτύων και κυβερνοάμυνα στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, οι κίνδυνοι για νοσοκομεία, υποδομές ενέργειας και επιχειρήσεις.

0: Αυτά έγιναν στο πλοίο προς τη Σέριφο, όπως τα αφηγούνται οι Χατζηφραγκέτα. Σε ένα άλλο τώρα νησί, στο Καστελόριζο, έγιναν άλλα πράγματα και εκτελήχθηκαν σκηνές που πραγματικά προκαλούν πολύ έντονη αντίδραση. Γιατί όταν ο μοναδικός γιατρός, μάλλον ο ένας από τους δύο γιατρούς του που έχει πάει να υπηρετήσει στο Καστελόριζο, που δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι, συλλαμβάνεται την ώρα που εξετάζει κόσμο στο ιατρείο και του βάζουν χειροπέδες και τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα, πραγματικά δεν ξέρω τι να πει κανείς. Ο άνθρωπος συνελήφθη και του φόρεσαν χειροπέδες ενώ είχε την ιατρική του μπλούζα, να καταλάβετε. Λες και ήταν ύποπτος φυγής. Τι να πω, η ιστορία έχει πάρει διαστάσεις, φυσικά. Να σας πω την... Ο ίδιος είχε εκφράσει και σε τηλεοπτικό κανάλι παράπονα για το κατάλημα το οποίο του είχε δοθεί από το Δήμο. Είπε ότι είχε μούχλα, είχε και παρουσιάσει και φωτογραφίες. Μούχλα, το νερό, έβγαινε νερό με λάσπη. Ήταν απαράδεκτη κατάσταση. Κάτι στο οποίο φαίνεται να συμφωνεί και ο Υπουργός Υγείας, πρέπει να πω. Ο οποίος Υπουργός Υγείας, με μια ανάρτησή του χθες λοιπόν για τα γεγονότα στο Καστελόριζο, λέει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους, που είχε γίνει δεκτή από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας, λέει, με το Δήμο και με την τοπική κοινωνία, δεν ξέρω. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, είχε προσπαθήσει να βρει μια λύση στη μεταξύ τους συνεργασία. Είχε επισκεφτεί το νησί και προσπάθησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά δεν κατέστη δυνατό αυτό. Για να προλάβει τα γεγονότα, η δεύτερη ΥΠΕ φρόντισε να στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, για να μην μείνει το νησί ακάλυπτο υγειονομικά. Τώρα, ως προς το περιστατικό, λέει ο Υπουργός Υγείας, με τη σύλληψη του αγροτικού γιατρού, δεν έχει σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Είναι ένα περιστατικό του αγροτικού γιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Και ας σταματήσει, λέει, επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ. Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι η σύλληψη του γιατρού έγινε μετά από μήνυση, μάθαμε, επιχειρηματία της περιοχής. Γιατί όταν πέρασε ο γιατρός με το ασθενοφόρο για να πάει να αντιμετωπίσει ένα επίγον περιστατικό, προκάλεσε ζημιά σε μια τέντα που υπήρχε εκεί στην επιχείρηση εστίασης του επιχειρηματία. Τέλος πάντων, το τι και πώς, πραγματικά δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη σημασία, όσο σημασία έχει το τι τελικά έφτασαν να συλλάβουν, να βάλουν χειροπέδες σε ένα γιατρό που ήταν στο ιατρείο και εξέταζε κόσμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Απευθύνθηκα λοιπόν στον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, νευροχειρουργός ο ίδιος, διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής στην Νίκαια, γιατί η ΟΕΝΓΕ έχει αντιδράσεις στην υπόθεση αυτή του Καστελόριζου. Να δούμε ποιο είναι το σχόλιο τους. Καλημέρα, κύριε Παπανικολάου.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγα, σας και στους ακροατές. Το ρεπορτάζ σας είναι έγκυρο. Mm-hmm. Απλώς το συμπληρώνω. Πριν από 2-3 μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή, mm-hmm. Ο γιατρός έκανε πάλι επισημάνσεις, γιατί τις είχε ξανακάνει στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, mm-hmm. λίγες πιο ημέρες πιο πριν, οι οποίες δεν ήταν μόνο για την ποιότητα του καταλήματος, του οικίματος δηλαδή που υποτίθεται ότι διατίθεται για τους γιατρούς και τους άλλους υγειονομικούς, mm-hmm. αλλά είχε επισημάνει τις ελλείψεις σε ειδικευμένους γιατρούς. Δεν μπορεί ένα περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο να λειτουργεί μόνο με αγροτικούς γιατρούς που είναι νέοι ειδικευμένοι γιατροί, μόλις, με νέοι ανειδίκευτοι γιατροί, συγγνώμη, μόλις έχουν πάρει πτυχίο δηλαδή. Δεύτερον, τις ελλείψεις σε εξοπλισμό υγειονομικό, συγκεκριμένα για τη λειτουργία του φορητού αναλυτή τροπονίνης, ρίστο εμπαρόδο. Αυτό είναι ένα εργαλείο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πάρα πολύ χρήσιμο, ναι. Γιατί μπορεί με μια γρήγορη εξέταση να ανοιχνεύσει κατά προσέγγιση τα επίπεδα τροπονίνης, δηλαδή να κάνει διάγνωση του οξυέφραγμα του μυοκαρδίου.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτον, για την παρεμπόδιση πρόσβαση ασθενοφόρων προς το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που εμποδιζόταν από τέντες, τραπεζοκαθίσματα και διάφορα τέτοια, για την εφημεριακή υπερεξόντωση των δύο αγροτικών γιατρών και για άλλα θέματα για τα οποία μάλιστα είχε πει ότι είχαν αγνοηθεί οι εκκλήσεις που είχαν κάνει οι δύο αγροτικοί τόσο προς τον Δήμο όσο και προς τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν το εκπληκτικό να λέει ο γιατρός στην εκπομπή ότι μόλις επικοινώνησε μαζί μου ο αστυνομικός διοικητής του νησιού και με ειδοποίησε ότι έρχονται να με συλλάβουν. Όντως λοιπόν πήγε περιπολικό.
0: Ναι, υπάρχει φωτογραφία, ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες από...
1: Ναι, και βίντεο από τοπικά ειδησιογραφικά. Mm. Πήγε περιπολικό λοιπόν στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, μπαγλάρωσαν κυριολεκτικά το γιατρό μέσα στο περιπολικό, μέρα μεσημέρι, τον πήραν από το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και τον πήγανε στο αστυνομικό τμήμα που το κράτησαν 2-3 ώρες. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είχαμε διάφορα ευτράπελα στη συνέχεια. Είχαμε ανακοίνωση χθες από τον Υπουργό Υγείας,
0: ναι.
1: Την οποία την μεταφέρατε.
0: Ναι, ναι, τη διάβασα.
1: Δεν θέλω να την επαναλάβω. Mm-hmm. Αλλά πιο αργά το βράδυ είχαμε ανακοίνωση και από τη διοίκηση της δεύτερης ΥΠΕ.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πραγματικά είναι αυτό που λέμε πόσα θέλετε για να μας τρελάνετε, ας με συγχωρήσουν οι ακροατές για αυτή την έκφραση. Τι μας λέει ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ. Άκουσον, άκουσον. Εν ολίγης, το μεταφέρω λίγο λαϊκίστικα, έτσι.
0: Ναι.
1: Χε, σας τη φέραμε. Τις παρετήσεις των δύο αγροτικών γιατρών τις είχαμε κάνει δεχτές από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Τις πρωινές ώρες, mm-hmm. δηλαδή από τις 2 το πρωί, από τις 6 το πρωί.
0: Ναι.
1: Άρα όταν η αστυνομία συνέλαβε το γιατρό δεν ήταν πλέον δημόσιος λειτουργός, αλλά δεν μας αφορά το θέμα.
0: Δηλαδή είχε πάει στο γιατρείο από χόμπι, ας πούμε.
1: Το διανοείς.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κάνω την αντίθεση με ένα άλλο συμβάν που απασχόλησε τα δημοσιογραφικά δελτία, το οποίο είναι και αυτό χθεσινό.
0: Mm-hmm.
1: Χθεσινό,
0: mm-hmm.
1: του Σαββάτου 4 Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Στο κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού, ένας αστυνομικός που είχε υποστεί αλλεργική αντίδραση μετά από τσίμπημα σφίκας,
0: mm-hmm.
1: Βρήκε το κουράγιο να οδηγήσει ο ίδιος ο άνθρωπος πριν καταρρεύσει μέχρι το κέντρο υγείας Άργους mm-hmm. Ορεστικού και εκεί οι γιατροί, οι εφημερεύοντες με υπεράνθρωπες προσπάθειες του έσωσαν τη ζωή. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σας ρωτάω εγώ, αν υποθέσουμε ότι κάποιος τοπικός γκρούεζας, παράγοντας
0: mm-hmm.
1: Της περιοχής του Άργους Ορεστικού είχε κάποιες διαφορές με τον γιατρό για τα τραπεζοκαθίσματα ή για οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Είχε υποβάλει μήνυση την ίδια μέρα, χθες το απόγευμα, ενάντια στον γιατρό για συκοφαντική δυσφήμιση. Και είχε πάει η αστυνομία, όπως έκανε στο Καστελόριζο, και είχε πάρει τον εφημερεύοντα γιατρό από το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού στο τμήμα να τον κρατήσει 3-4 ώρες. Θα έμενε το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού χωρίς εφημερεύοντα γιατρό. Mm. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και όταν πήγαινε ο άλλος αστυνομικός, ο οποίος ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, τι θα λέγαμε μετά, ότι νίκησε η σφίκα.
0: Mm.
1: Και εσείς έχετε ακούσει ποτέ, για παράδειγμα, εγώ επειδή έτσι μου κατέβηκε, μπορώ να κάνω μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ενάντια στον δημοσιογράφο παρουσιαστή
0: ναι, ναι.
1: του βραδινού δελτίου ειδήσεων ενός μεγάλου καναλιού τοπικής εμβέλειας. Mm-hmm. Μισή ώρα πριν ξεκινήσει το δελτίο. Σωστά. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Έχετε δει εσείς ποτέ την αστυνομία να πηγαίνει μέσα στο στούντιο, να διακόπτει το δελτίο ειδήσεων και να συλλαμβάνει τον παρουσιαστή?
0: Άρα λέτε ότι είναι περίεργη και η σπουδή, ας πούμε, του αστυνομικού διοικητή να στείλει.
1: Λέω ότι εκτός από τον Υπουργό Υγείας και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, τον κύριο Ροηλό, που κάνουν τους πόντιους πιλάτους, το οποίο είναι απαράδεκτο, έχει σοβαρότητες ευθύνες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και εγώ απαιτώ από τον κύριο Χρυσοχοίδη τον ίδιον
0: mm-hmm.
1: να βγει να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Μην κρυφτεί πάλι πίσω από την κυρία Δημογλίδου. Mm-hmm. Γιατί η κυρία Δημογλίδου σε προηγούμενα συμβάντα βγαίνει και λέει, εγώ το λέω εν πλήρη συνειδήση, το έχω ξαναπεί, ψέματα και ανοησίες. Όπως για παράδειγμα τον περασμένο Φεβρουάριο του 2026, όπου μετά τα απαράδεκτα συμβάντα στο νοσοκομείο Νίκαιας,
0: mm.
1: με την αστυνομική επίθεση, την απρόκλητη ενάντια στους υγειονομικούς, είχε βγει η κυρία Δημογλίδου με κάθε φυσικότητα και ξέρετε τι είχε πει. Ότι οι γιατροί ήθελαν να ανοίξουν κεφάλια.
0: Μάλιστα.
1: Οι γιατροί.
0: Τώρα, στην περίπτωση. Ναι, το θυμόμαστε.
1: Ναι, στην περίπτωση του Καστελόριζου. Αν επιτρέπετε, mm-hmm. και είχα πει ότι κυρία μου, οι μοναδικοί γιατροί που ανοίγουμε κεφάλια είμαστε εμείς οι νευροχειρουργοί
0: mm-hmm.
1: και τα ανοίγουμε μέσα στο χειρουργείο για να σώζουμε ζωές. Όπως επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου και διαδηλώσεων πρώτου μνημονίου είχαμε έτσι σώσει τη ζωή του διαδηλωτή mm-hmm. που του είχαν ανοίξει τα κεφάλια επίορκοι αστυνομικοί ο οποίος δικαιώθηκε πανηγυρικά στα δικαστήρια και ανάγκασε την πολιτεία να του καταβάλει παχυλή αποζημίωση.
0: Ναι, και θυμόμαστε.
1: Μην ξανάχουμε τα ίδια. Να βγει ο κ. Χρυσοχοίδης ο ίδιος να μας πει τι έγινε.
0: Γιατί λοιπόν συνελήφθη σε ώρα εργασίας ο...
1: Μα τώρα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή κάνει κάποιος επειδή είχε έρθει σε μια αντιπαράθεση με τον γιατρό επειδή τα τραπεζοκαθίσματά του... Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ λέω τώρα. Mm-hmm. Ότι τα ρεπορτάζ λένε ότι τη μίμηση την έκανε ο καταστηματάρχης.
0: Ναι.
1: Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον γιατρό επειδή τα τραπεζοκαθίσματά του... παρεμπόδιζαν τη διέλευση του.
0: Υπάρχει και άλλη μια εκδοχή που πάλι λίγη σημασία έχει, ότι την έκανε δημοτική υπάλληλο στη μήνυση, γιατί ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον γιατρό. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι το ποιος την έκανε, σημασία έχει το αποτέλεσμα.
1: Και να βγαίνει η δεύτερη, είπε και να λέει δεν μας αφορά, γιατί λίγες ώρες πιο πριν χέχε σας τη φέραμε. Ναι. Είχαμε κάνει δεχτές.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, το Υπουργείο Υγείας λέει ότι έχει φροντίσει. Η δεύτερη είπε να στείλει μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο. Αυτό είναι προσωρινές αναπληρώσεις,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Τα ακούω βέρεσε, γιατί έχουμε τα ίδια κάθε καλοκαίρι. Mm. Κάθε καλοκαίρι υποτίθεται ότι όπου πέφτει ο προβολέας της δημοσιότητας για 2-3 μέρες και καλά ότι παίρνουν γιατρούς από κάπου αλλού για να τους στείλουν εκεί που πέφτουν οι προβολές της δημοσιότητας, δημιουργώντας τρύπες αλλού βέβαια και κενά. Και μόλις φύγουν οι προβολείς δημοσιότητας από εκεί και πάνε στο άλλο μέρος, κάνουν το αντίστροφο.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι μία κουβέντα γίνει. Θέλω, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να μας δώσετε μία κουβέντα για τη στέγαση και για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γιατροί που πηγαίνουν σε νησιά ή σε περιοχές ακριτικές.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα τεράστιο θέμα, το οποίο και αυτό το έχουμε καταγγείλει τεκμηριωμένα πολλές φορές. Mm-hmm. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Από τη μία, το κεντρικό κράτος έχει φορτώσει την ευθύνη της στέγασης, mm-hmm, στους δήμους, ναι, στο τοπικό κράτος δηλαδή, mm-hmm, το οποίο τοπικό κράτος όπως ξέρετε είναι σαφέστατα υποχρηματοδοτούμενο από το κεντρικό κράτος. Mm-hmm. Παράδειγμα, Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, που έχω την τιμή να είμαι δημοτικός σύμβουλος, mm-hmm, με πλειοψηφία φιλοκυβερνητική, έτσι. Ούκο λίγες φορές έχει εκδώσει ομόφωνα ψηφίσματα για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Ωραία. Από τη στιγμή που δέχονται λοιπόν οι δήμαρχοι και έχουν ευθύνη που το δέχονται αυτό το καθήκον, δεν το τηρούν. Έχουμε πολλές καταγγελίες ότι εξαγγέλλονται στεγαστικά επιδόματα προς τους υγειονομικούς με τυμπανοκρουσίες και μετά από μερικούς μήνες απλά δεν τα καταβάλουν. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Δεν μπορούσε το κράτος τόσα χρόνια να έχει φροντίσει να υπάρχει σε κάθε νησί που αποτελεί τουριστικό προορισμό ένα οίκημα της προκοπής όπου να στεγάζονται δωρεάν, mm-hmm, όχι μόνο οι γιατροί, όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί για κάποιους μήνες για να βοηθήσουν, εκπαιδευτικοί, ακόμα και αστυνομικοί. Γιατί δεν το έχουν φροντίσει τόσα χρόνια? Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο πειρασμός της οικονόμας, κυρία Τσιγκά.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε τετραγωνικό μέτρο να τον νοικιάσουμε πανάκριβα μέσα στην τουριστική σεζόν.
0: Ως τουριστικό κατάλημα.
1: Και δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι πυροσβέστες.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Αυτό είναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο κύριος Πάνος Παπα-Νικολάου, για την υπόθεση αυτή με τη σύλληψη του γιατρού στο Καστελόριζο. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω εγώ ότι να σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ελένη Τζαλιγοπούλου θα είναι live στα Λοιπάσματα Δραπετσόνα την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. 3η 7 Ιουλίου στα Λοιπάσματα με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνία είναι η Next Step Media, το iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνία είναι το Mega και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.atticaroots.gr.

άλλα που συνέβησαν και μας έχουν προκαλέσει καλή ή αλγινή εντύπωση, και εδώ πάμε σε μια κοινή υπουργική απόφαση που προκαλεί αλγινή εντύπωση, όπως τη χαρακτηρίζουν και οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας, κοία της ντροπής το λένε. Οι δικηγόροι λοιπόν αρνούνται να εφαρμόσουν την κοινή υπουργική απόφαση που τους βάζει υπό εποπτεία υπαλλήλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και τους δίνει, ακούστε, μπόνους 250 ευρώ για κάθε οικειοθελή αναχώρηση από την Ελλάδα όσων μεταναστών και προσφύγων ετούνται άσυλο. Μάλιστα, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ζητάει άμεση κατάργηση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης. Τι τους λέει δηλαδή? Τους λέει ότι θα είστε υπό την εποπτεία ενός υπαλλήλου του Υπουργείου.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea λεμόνι ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχω
20: μετά θα πάνε
19: εξτασιαστεί.
20: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε.
20: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255.
24: Πανουράκης.
25: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Από μια μη φυσική καταστροφή και ένα αδιανόητο, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περιστατικό. Τι με έλεγε να είσαι τώρα για αυτούς τους ανθρώπους? Συνοπτικά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι να έχουν κάνει κάποια ασφάλιση. Ναι. Μια πλήρη όμως ασφάλιση. Mm. Μια ασφάλιση ακόμα και για, όχι για κάποιον σεισμό ή κάποια πυρκαγιά, ακόμα και για ζημιές που μπορεί να γίνονται από εργασίες σε όμορο κτίριο. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι το περιστατικό είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Άρα, πολύ δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί να ζητήσει μια τέτοια ολοκληρωμένη ασφάλεια. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι με κάποιες εργασίες την ανέγερση μιας πολυκατοικίας δίπλα στο σπίτι του θα καταρρεύσει.
2: Και αν θα περιλαμβάνει μια ασφάλεια το συγκεκριμένο, έτσι. Γιατί μπορεί να έχουμε, να έχουμε ασφαλίσει τα σπίτια μας για φυσικές καταστροφές, για φθορές, για οτιδήποτε άλλο, για σεισμούς κτλ.
1: Αλλά για κάτι τέτοιο, ναι. Περιστατικά. Όπου καταλαβαίνουμε και στις σημερινές συνθήκες, κάποιος θα θελήσει να μειώσει το κόστος ενός ασφαλιστηρίου, άμα θελήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια επιλογή. Τώρα, από την άλλη, υπάρχει η δυνατότητα της προσφυγής της δικαιοσύνης. Όπως είπαμε, ο δικηγόρος μας τόνισε ότι θα πρόκειται για μια αστική διαφορά.
2: Εδώ να προσφύγει κατά ποιον τώρα, κατά των μηχανικών, ας πούμε, που επέβλεπαν την ανεγερμόνη.
1: Κατά των υπεύθυνων του έργου πρέπει να αναζητηθεί κάποιος κύριος υπεύθυνος αυτής της καταστροφής. Άρα μιλάμε για ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί, θα μπορούσαν να είναι μηχανικοί, θα μπορούσαν να είναι εργολάβος, θα μπορούσαν να είναι ακόμα και εργάτες.
2: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη με ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα. Mm-hmm. Πρέπει όμως να έχει προηγηθεί μια έκθεση των εισαγγελικών αρχών, mm-hmm. όπου να καταλήγουν σε μια άσκηση τεκμηριωμένης δίωξης. Πρέπει να αποδίδει αυτή η δίωξη κάποιον υπαιτιότητα, με τρόπο που δεν θα επιδέχεται αμφισβήτησης, και μέσω των ασφαλιστικών μέτρων ο παθόν θα μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης. Mm-hmm. Αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων, θα πρέπει να περιμένουν την κρίση του δικαστηρίου. Μια εκτίμηση που λάβαμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είναι για την πρωτόδικη απόφαση μπορεί να απαιτηθούν έως και 2 με 3 χρόνια. από την πλευρά του εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη διαταξει έρευνα, προκαταρκτική εξέταση. Mm-hmm. Κάποιοι εκτιμούν ότι λόγω της κανονικής διάστασης υπόθεσης θα οριστεί σύντομα και πραγματογνώμονας. Θα οριστεί πραγματογνώμονας, κάποιοι εκτιμούν ότι προσεχώς, επειδή έχει πάρει μεγάλη διάσταση υπόθεσης, αυτό θα γίνει σύντομα. Mm-hmm. Αν οριστεί, οι ένικοι μπορούν να ζητήσουν και τη δρομή δικού τους τεχνικού συμβούλου, ώστε να ερευνήσει και αυτός εδώ και από την πλευρά τους την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μπουν στη βάση μια πολύ ψυχοφθόρας.
2: Έτσι είναι, γιατί υπάρχει νομικό κενό. Τώρα, να δούμε λίγο, Στέργιο, και αυτό που το αναφέρει στο ρεπορτάζ σου. Στην περίπτωση της αποζημίωσής τους υπάρχει νομικό κενό, και στην περίπτωση του πώς ελέγχεται η ασφάλεια των κατασκευών, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ότι όλα πλέον τα περισσότερα περνάνε στην ευθύνη ιδιωτών. Δηλαδή, είναι πολύ μικρότερος ο έλεγχος, ο κρατικός, θέλω να πω.
1: Τζούλια, έτσι είναι τα πράγματα. Και εδώ έχουμε μια, κατά την άποψή μου, τεκμηριωμένη κριτική από την ΠΟΕΜ Διδάς. Ποια είναι αυτή η ομοσπονδία? Είναι η ομοσπονδία των διπλωματούχων μηχανικών ανωτάτων σχολών που εργάζονται στο δημόσιο. Ναι. Έχω μπροστά λίγο την ανακοίνωση μου, θα το πούμε μοταμό. Mm-hmm. Η ΠΟΕΜ Διδάς λέει ότι επί της ουσίας έχει καταργηθεί ο δημόσιος έλεγχος στις κατασκευές στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών. Να το πούμε συνοπτικά. Τι λένε όχι μόνο οι μηχανικοί του δημοσίου, αλλά και άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε και έχουν και νομική κατάρτιση, είναι νομικοί, αλλά έχουν περάσει και από τον κρατικό μηχανισμό, είναι πρώην αυτοδιοικητικά στελέχη. Mm-hmm. Λένε ότι ουσιαστικά πλέον ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας, αλλά όχι στον έλεγχο πληρότητας. Το λένε συνοπτικά. Όπως λένε οι μηχανικοί του δημοσίου, δηλαδή υποέμπιδας, ουσιαστικά στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της μείωσης γραφειοκρατίας, η ορθότητα των μελετών έχει μεταφερθεί ουσιαστικά στον ιδιώτη μελετητή. Στην προκειμένη περίπτωση, η πολυκατοικία που πρόκειται να αναγκαστεί είχε οικοδομική άδεια, μας το επιβεβαιώνουν και αρμόδιες πηγές από το ρεπορτάζ. Δεν είχε γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένη να έχει γεωτεχνική μελέτη. Mm-hmm. Και εδώ η υποέμπιδας μας λέει ότι...
2: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Προκειμένου αποδεικνύεται. Mm-hmm. Γι' αυτό και η υποέμπιδας μας λέει ότι σε ημερίδα που είχε κάνει προσπάτως, κατέληξε σε συμπεράσματα της πλήσιμης μελέτης ότι σήμερα μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται με προέγκριση. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται έλεγχος μόνο ως προς τις χρήσεις και τους όρους δόμησης, mm-hmm. όχι ως προς τις μελέτες. Γίνονται έλεγχοι από τις υπηρεσίες δόμησης, για τις οποίες όχι μόνο από ΕΜΔΙΔΑΣ, αλλά όλες οι ομοσπονδίες του δημοσίου που έχουν εικόνα, φύγουν επανειλημμένα το ζήτημα της υποστελέχωσης. Mm-hmm. Είναι πολύ λίγο το προσωπικό, πολύ λίγοι οι μηχανικοί και έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας.
2: Μάλιστα. Όλο αυτό μαζί, κομματάκι-κομματάκι, συνθέτει μία εικόνα που είναι προβληματική, όπως αποδείχθηκε.
1: Και ένα μείγμα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και θανατηφόρο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Προκειμένου, ευτυχώς, δεν είχαμε θύματα.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Στέργιος Γιαμπάκας, ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη περιπέτεια έχει ξεκινήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Θα την παρακολουθούμε να δούμε πώς θα πάει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. At the sound of the first
3: bird singing. Παραπολιτικά 90,1.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

ταυτότητα είναι της φύσης ορισμός, και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

0: γίνω και ρεαλιστή.
1: Ένα ακόμα τους εξαιρετικούς κοινούς θνητούς. Πάμε να δούμε ένα έβριμα εταιρείας για την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση της εταιρείας Gallup, που δείχνει πραγματικά πόσο τα καλύτερα μυαλά εύκολα καίγονται, όμορφα καίγονται, όχι, είναι παραφράζοντας τον τίτλο από τη σπουδαία ταινία. Να σας πω ότι η έκθεση Gallup για την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εργασιακή εξουθένωση, δηλαδή το burnout των εργαζομένων και κυρίως των καλύτερων εργαζομένων. Εκείνων δηλαδή που ξεκινάνε πιο πρόθυμα, έτσι, πιο γερά, πιο δυνατά. Πράγμα που έχει επιπτώσεις φυσικά και στην παραγωγή, αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ίδιους εργαζόμενους. Έτσι. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους παγκοσμίως δηλώνουν ότι βιώνουν burnout. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σοβαρή κρίση αυτή των σημερινών εργασιακών συνθήκων. Και ένας από τους λόγους αυτού του burnout τι είναι? Ότι με τη χρήση της τεχνολογίας, με τις νέες πρακτικές εργασίας που καθιερώθηκαν κυρίως μετά από τις καραντίνες και τα λοιπά, τηλεργασίες και όλα τα άλλα, ο εργαζόμενος δυστυχώς νιώθει ότι πρέπει διαρκώς να είναι διαθέσιμος για την εργασία του. Δηλαδή να είναι σε εργασιακές ομάδες στις οποίες πρέπει να απαντάει νυχθημερών, ασχετά αν έχει τελειώσει το ωράριό του, να ανταποκρίνεται, να τον καλεί ο προϊστάμενος, ας πούμε, στην εργασιακή, στην ομάδα, στο chat που έχουμε, που λέμε το εργασιακό, για να πει κάτι που θυμήθηκε που πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα ή πρέπει να γίνει εκείνη την ημέρα, ή να ρωτήσει κάτι σε σχέση με κάτι που έγινε εκτός εργασιακού ωραρίου. Όλο αυτό λοιπόν, αυτή η διαρκής υποχρεωτική διαθεσιμότητα δημιουργεί εργασιακή εξουθένωση. Απευθυνθήκαμε για τον λόγο αυτό στον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο και επιστημονικό σύμβουλο της ΕΠΑΨΗ, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αυτή η κουλτούρα διεθνούς συνεχούς διαθεσιμότητας.

0: σωματική εξάντληση, έπειτα μια τεράστια διαφορία, θα έλεγα, στα όρια του κινησμού. Αποστασιοποίηση από την εργασία, αμυντικός μηχανισμός είναι αυτός η αποστροφή, αλλά υπάρχει και μια μειωμένη αίσθηση αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι το βίωμα που έχει ο εργαζόμενος απέναντι σε αυτή τη συνολική πίεση που υφίσταται, αλλά και στην μη, αν θέλετε, εναρμόνιση με την προσωπική του ζωή και την ποιότητα της ψυχικής του ζωής. Όλα αυτά είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, δεν είναι μόνο δείκτης αποτελεσματικότητας. Θα έλεγα ότι η αποτελεσματικότητα πια σε σχέση με τις σύγχρονες έρευνες συναρτάται απολύτως από την... από το δίκτυ του ευζήν, την ψυχική υγεία και αν έχει νόημα αυτό που κάνει άλλο στην εργασία.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, αν έχει πραγματικό νόημα. Τώρα, οι βασικές αιτίες, αν με επιτρέψετε έτσι πολύ, πολύ συνοπτικά, θα έλεγα πέρα από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και τη συνεχή πίεση για παραγωγικότητα, ξέρετε, καμιά φορά δεν έχει νόημα να κάνουμε μια αφηρημένη κριτική στον καπιταλισμό ή στον νεοφιλελευθερισμό ή στην αλωτρίωση των εργασιακών σχέσεων. Προφανώς είναι πολύ σημαντική η μεγάλη εικόνα. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε λίγο σε περισσότερο βάθος και να βλέπουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εξουθενώνουν τους ανθρώπους. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι η έλλειψη ελέγχου και αυτονομίας της αποφάσης. Απ' τη μια δηλαδή ζητάμε πρωτοβουλία από τους εργαζόμενους και απ' την άλλη δεν τους αφήνουμε καθόλου να έχουν την ευθύνη κάποιων αποφάσεων. Μιλάω σε επίπεδο micromanagement.
2: 2000 FM.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Μηνύματα, συνεχή διαθεσιμότητα, τηλεργασία χωρίς όρια, δηλαδή αν λείπεις από το λάπτοπ σου ή το κινητό σου, είναι σαν να χάνεις κάτι φοβερό και να σαν να απειλείσαι λόγω αυτής της απουσίας.
1: Ακριβώς, να στο χρεώνουν.
0: Σαν
1: δηλαδή
0: να απειλείσαι και επομένως φόβος απώλειας της εργασίας. Όλο αυτό είναι ένα... αν θέλετε, ένα πίνακα σε ένα τοπίο που δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνουν οι έρευνες, σας το λέω τώρα από ερευνητική πλευρά, είναι ότι οι οργανωσιακές αλλαγές μειώνουν περισσότερο τον burnout από τις αποκλειστικά ατομικές παρεμβάσεις.
1: Δηλαδή,
0: δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές, αν έχετε ακούσει το HR, το τμήμα HR των μεγάλων πολυεθνικών, τι κάνουν? Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο well-being, κάνουμε βραδιές πίτσας ή weekend
1: yoga.
0: Ναι, ναι, γιόγκα.

0: γιόγκα ή πιλάτες. Mm-hmm. Νομίζουν ότι με αυτό το bonding που κάνουν, δηλαδή ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των εργαζομένων, γλιτώνουν ή μειώνουν το burnout. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό και η έρευνα δεν το λέει αυτό. Mm-hmm. Αν δεν κάνουμε οργανωσιακές αλλαγές που συνεχώς να διορθώνουν αυτά που έλεγα πριν, σαν αιτίες, δηλαδή ευθύνη στους εργαζόμενους, ενσυναίσθηση, πραγματική εκπαίδευση και εποπτεία των coach, mm-hmm. των managers, αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πόσο άλλος μπορεί να επενδύσει ή να αποεπενδύσει την εργασία του.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, η εκπαίδευση σε διαχείριση άγχους και τεχνικές, αυτό που λένε τώρα, που είναι της μόδας, mindfulness, ξέρετε, ένας αναστοχασμός να μπορείς να διακόπτεσαι από την εργασία σου και τη δέσμευσή σου, μπορεί να βοηθήσει, mm-hmm. αλλά δεν βοηθάει όταν το περιβάλλον το εργασιακό παραμένει βαθιά δυσλειτουργικό, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έλεγα.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα λοιπόν ότι, αν μου επιτρέπετε, πρώτα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή διάγνωση του οργανισμού, μέτρηση ψυχολογικής ασφάλειας, μέτρηση του burnout, mm-hmm. επίπεδα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, ποιότητα συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων, και ένας πολύ καλός δείκτης είναι οι απουσίες, αναδοτικές άδειες, παραιτήσεις και αποχωρήσεις.
1: Σωστό, και... γιατί δείχνει την κατάσταση που μπορεί να επικρατεί μέσα στο χώρο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και κάτι που το έχουμε δει λίγο σε επίπεδο κοινοτικής και ιατρικής είναι τα focus groups με τους εργαζόμενους. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει μονάδα που να μην, αν θέλετε, έχει τον επόπτη. Ένα ψυχαναλυτή επόπτη μια φορά στις 15 μέρες, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να λένε αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. την οδύνη, την αδικία, την ανισορροπία. Αν θέλετε,
1: κύριε Στυλιανίδη, μοιάζει σαν ταινία, μυθοπλασία σε αυτό για τα ελληνικά δεδομένα στο εργασιακό τοπίο.
0: Όμως δεν είναι μυθοπλασία. Στην ουσία λειτουργούμε σαν στη δημόσια υγεία. Έχουμε επιβάλει μια φορά στις 15 μέρες, mm-hmm. ή μια φορά το μήνα, ένα δίωρο να μπορούν οι άνθρωποι να συσκέπτονται με έναν ψυχαναλυτή που είναι εκτός, ουδέτερος. Επόπτη, ουδέτερος από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα της ομάδας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που δεν είναι όμως καθόλου daydreaming, δεν είναι ονειροπόληση, δεν είναι ταινία, αν θέλετε, του μέλλοντος ή καλό σενάριο, είναι η εκπαίδευση της ηγεσίας.
1: Mm-hmm.
0: Σε ενσυναίσθηση, σε ενεργητική ακρόαση, να μπορεί να μπει σε δύσκολες συζητήσεις, να ανατροφοδοτεί τον εργαζόμενο χωρίς να τον ταπεινώνει, να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, την αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων του burnout και θα έλεγα να αναδεικνύει την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας.
1: Να κλείσουμε μια κουβέντα. Ναι, σας διάκοψα, με συγχωρείτε.
0: Όχι, και σκεφτόμουν ότι όλο αυτό που σας είπα τώρα για τα μεσαία στελέχη ή τους managers,
1: mm-hmm.
0: Σκεφτείτε να είχαμε τέτοιου τύπου εκπαίδευση και στα πολιτικά κόμματα.
1: Σωστό.
0: από τι θα είχαμε γλιτώσει.
1: Σωστό, φυσικά.
0: Από διασπάσεις, μικροδιασπάσεις, γκρίζες ζώνες, ατζέντες κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, αν θέλετε να την κάνουμε μια φορά.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ανασχεδιασμό της συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων στη χώρα.
1: Όλοι αυτοί.
0: Για να μπορέσουμε. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Η μετάβαση των εργασιακών συνθήκων έχει επηρεάσει τρεις γενιές, έτσι όπως μπορώ εγώ να τις διακρίνω. Ας πούμε, είναι η δικιά μας mm-hmm. η γενιά που είναι παλιότερη. Και δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα συνθήκη όπου πρέπει διαρκώς να είναι κάποιος μέσα σε ομάδες διαδικτυακές, να είναι συνέχεια διαθέσιμος κτλ. Μετά είναι η γενιά των millennials που λέμε, που νομίζω ότι εκεί κάπου έγινε ένα, πώς να το πω, ταυτίστηκε λίγο αυτή η γενιά με αυτή την κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα
0: mm-hmm.
1: βλέπουμε τη Gen Z, η οποία φαίνεται να αντιδρά, η Gen Z. Πολύ σε αυτό το πράγμα.
0: Η Gen Z αντιδρά πολύ και καμιά φορά, ξέρετε, δεν ξέρει, τώρα μελετάμε λίγο όλο αυτό τις συμπεριφορές της Gen Z.
1: Ότι η Gen Z είναι από πόσο, από 20-20...
0: Είναι μέχρι 28-29 ετών αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, διεκδικούν πολλές φορές τυφλά καλύτερη ποιότητα ζωής, mm-hmm. ποιότητα ψυχικής υγείας, αλλά η αντίφαση που έχω δει στη Gen Z, και καλά κάνουν και το διεκδικούν,
1: mm-hmm.
0: Με τι νόημα να επενδύσουν τον ελεύθερο χρόνο. Και εκεί έχω δει ένα παράδοξο. Καλά κάνουν και διεκδικούν σε σχέση με τη δικιά μου τη γενιά, που είμαι πολύ παλαιότερος, που πηγαίναμε και λίγο σαν σταχανοδίτες που λένε, για να δουλεύουμε και να όχι να παράγουμε μόνο για την επιχείρηση, να παράγουμε καμιά φορά για το ιδιώδες. Η Gen Z έτσι επενδύει πάρα πολύ στην ποιότητα ζωής, αλλά δεν ξέρει τι να την κάνει. Αν αυτό γίνεται εικόνες ή γίνεται απλώς ένα χαζολόι σκρολάρισμα, αισθάνονται μερικές φορές πιο άδειοι από την εκμετάλλευση και επένδυση του ελεύθερου χρόνου σε σχέση με την εργασιακή καταπίεση, εννοώ. Επομένως είναι πολυεπίπεδα τα πράγματα. Βεβαίως. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει οι επιχειρήσεις πια, αλλά και το δημόσιο, να αναδείξει πραγματικά πρώτο στην ατζέντα την προστασία της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της εργασιακής εξουθένωσης από τις σημερινές συνθήκες εργασίας.
1: Και κάτι που είναι παλιός κανόνας, αλλά νομίζω είναι χρυσός κανόνας και ισχύει, είναι ότι η σωστή, η καλή διοίκηση μιας επιχείρησης αποδίδει και σε παραγωγικότητα.
0: Απολύτως. Αλλά παραγωγικότητα χωρίς ψυχολογική ασφάλεια, χωρίς ψυχολογική υποστήριξη και χωρίς ψηφιακή υγεία που λέγατε πριν, έτσι. Δηλαδή όχι mail μετά τις 7-8, εκτός αν υπάρχει απόλυτη emergency, κάτι επίγον.
1: Ας είναι ο ελεύθερος χρόνος, ελεύθερος χρόνος, πώς να το πούμε.
0: Ναι, να το σεβόμαστε αυτό, να το σεβόμαστε. Ναι. Και μια κουλτούρα αναγνώρισης, ξέρετε, η δημόσια επιβράβευση, όταν παίρνεις feedback θετικό, συμμετοχή στις αποφάσεις, έτσι, ευκαιρίες εξέλιξης, και όταν έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και μειώνουμε το burnout, βλέπουμε ότι η δέσμευση είναι μεγαλύτερη, υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση του προσωπικού, μικρότερες απουσίες, τότε πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να ζει και να δουλεύει. Όχι να ζει για να δουλεύει, πώς το λένε, αλλά να δουλεύει για να ζει.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να κουβεντιάσουμε πολύ γύρω
1: πάρα
0: από ένα,
1: πολύ. Και είναι και πολύ
0: ένα ελληνικό μοντέλο ψυχικής υγείας στην εργασία.
1: Έτσι είναι. Είναι και πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δεσμεύομαι και εγώ να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη. Καλημέρα.

0: ταξωτικά είναι αυτά του Σοκράτη Μάλαμα. Και έτσι θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα που έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά συμβαίνουν και δεν αναφέρομαι μόνο στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε μια δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα από τη Μέτρων Ανάλυσης. Αλλά αναφέρομαι και σε όσα έχουν συμβεί. Να διαβάζω τώρα, ας πούμε, την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπου βάζει πάλι σε πρώτο θέμα την ιστορία με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που κόστισε την ζωή στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας με την Νέα Δημοκρατία. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Τραυματίστηκε η ίδια η κυρία Νέστορα, τραυματίστηκε ο πατέρας της. Πραγματικά είχε τραγικά αποτελέσματα όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκινά την ανάρτησή του από το θέμα αυτό. Η τραγική απώλεια, λέει, μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από όλα αυτά που λέω τώρα, κρατήστε το ιδεολογικό πρόσχημα στο οποίο αναφέρεται, γιατί αυτό είναι που έχει προκαλέσει την αντιπαράθεση, δηλαδή το ότι η κυβέρνηση από την αρχή, είτε με στελέχη της που το διατύπωσαν πιο συγκρατημένα, είτε με στελέχη της που το διατύπωσαν πολύ πιο έντονα, όπως ας πούμε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, κατηγόρησαν δυνάμεις της αριστεράς για τις επιθέσεις αυτές ως ούτε λίγο ούτε πολύ ηθικούς αυτούργους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ξεσήκωσε πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και εκεί κάπου γύρω από όλο αυτό περιστρέφεται η ιστορία. Τώρα αν προσθέσουμε και τη φάρσα που έγινε στο Σύμβουλο Ασφαλείας τον κύριο Ντόκο και όσα παρακολουθούμε στο τις αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται συνολικά, έχουμε ένα πολιτικό καζάνι που βράζει όλο και πιο έντονα, και πάμε να δούμε πώς το σχολιάζει ο πολύ έμπειρος αναλυτής και αρθρογράφος, ο πολιτικός συντάκτης, ο Γιώργος Καρελιάς. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Όλα είναι, βρίσκονται στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και είναι όλο και πιο έντονη αυτή η αντιπαράθεση.
1: Κοιτάξτε, αφορμές δεν λείπουν. Πάντα υπάρχουν αφορμές.
0: Ας ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον τρόπο που ερμήνευσε τις επιθέσεις αυτές η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, διαβάζω και αυτά που γράφει σήμερα ο Πρωθυπουργός,
0: ναι.
1: καθιερωμένη κυρία.
0: Αυτό διαβάζαμε, ναι.
1: Και λέει, για παράδειγμα, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και η Χρυσή Αυγή, έτσι θα εξαρθρώσουμε και αυτούς εκεί πάνω τους γκαζάκηδες εγκληματίες. Αυτά λέει ο Πρωθυπουργός. Και επειδή τώρα όλα αυτά έχουν και πολιτική διάσταση, θέλω να του θυμίσω, να θυμίσω στους ακροατές σας, επειδή διάφορα τώρα κυβερνητικά στελέχη ή κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνδέουν αυτό το που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τα εγκληματικά γκαζάκια με πολιτικά κόμματα. Αυτό το ανιστόρητο δηλαδή που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι αυτά έγιναν επειδή έφτιαξε κόμμα με το όνομα Ελλάς ο Τσίπρας.
0: Το οποίο όνομα Ελλάς το χρεώνει ως εμφελείο πολεμικό, ναι, άλλο ανιστόρητο αυτό, ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν είναι ανιστόρητο. Πιθανότατα να μην ξέρει ιστορία ο κύριος Κυρανάκης και δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι ο Ελλάς, ο αριστερός Ελλάς μαζί με τον δεξιό ΕΒΕΣ ήταν αυτοί που συμμάχησαν τότε και γκρέμισαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου.
0: Και γενικά η δράση του Ελλάς ήταν, ναι, στην περίοδο της
1: καμία
0: εθνικής αντίστασης.
1: Με τον εμφύλιο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ανιστόρητος ο κύριος Κερανάκης ή το κάνει επίτηδες. Μπορεί και να το κάνει επίτηδες. Γιατί αυτό είναι μια προσπάθεια που γίνεται. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο αυτό. Αν προσέξετε, μετά τις ευρωεκλογές και το κακό αποτέλεσμα που είχε η Νέα Δημοκρατία, άρχισε να υλοποιείται η εντολή, κλείνατε επί δεξιά. Σας θυμίζω ότι αποκηρύχθηκε, για παράδειγμα, η περίφημη στροφή που είχε κάνει τότε η Νέα Δημοκρατία με το γάμο των ομοφύλων.
0: Ναι.
1: Αποκηρύχθηκε αυτό στην πορεία. Βγαίνουν σήμερα στελέχη της και λένε λάθος. Εντελώς λάθος, να πάρουμε πίσω τον νόμο. θυμίζω ότι η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, που είχε υποστηρίξει αυτήν την πολιτική, εξοβελίστηκε και ήρθε ο μονοκομματικός και καθαρό αιμος δεξιός, κύριος Στασούλας. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται δηλαδή σήμερα δεν είναι τυχαίο. Είναι η στροφή που κάνει η Νέα Δημοκρατία όλο ταχώς προς τα δεξιά, επειδή από εκεί, από την ακραία δεξιά πτερυγά της, χάνει ψηφοφόρους. Αυτό γίνεται σήμερα. Και λέει ο Πρωθυπουργός, λέει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ότι έχει αριστερό πρόσημο, λέει. Θυμίζω, μια και να κάνει αναφορά στη 17 Νοέμβρη, τι έλεγαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αρχηγός της 17 Νοέμβρη ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και ο Μητσοτάκης, τι κάνει σήμερα. Κάνει ένα πονηρό, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός και δεν λέει ότι τη 17 Νοέμβρη την εξάρθρωσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2000 με υπουργό και τότε, mm-hmm. το σημερινό υπουργό που τον έχει εκείνος, ναι. τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν είπε ποτέ αυτές τις μέρες ότι έχει αριστερό πρόσημο αυτό που έγινε εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη με τους Γκαζάκηδες. Mm-hmm. Ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος
0: στο οποίο, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Έτσι, και είναι σαφέστατα καταδικαστέο και το έχει καταδικάσει όλο το πολιτικό στερεό.
1: Αυτό είναι και εγκληματική. Είναι μια εγκληματική πράξη.
0: Είναι εγκληματική πράξη, ακριβώς.
1: Βεβαίως. Αλλά δεν έχει αριστερό πρόσημο όπως πάει να τις προσδώσει. Αν αυτό έχει αριστερό πρόσημο, αν οι Γκαζάκηδες εγκληματίες αυτοί είναι αριστεροί, mm-hmm. για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεξιά.
0: Ναι.
1: Είπε κανείς ότι η Χρυσή Αυγή είναι δεξιά, ότι έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, οι εγκληματικές οργανώσεις, οι πράξεις αυτές, είναι πέραν του δεξιού και του αριστερού. Εγώ δεν είδα κανένα αριστερό κόμμα σήμερα να λέει, να καλύπτει αυτό το εγκληματικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν αυτό είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, διαστροφή προς τα δεξιά. Αυτό είναι η ερμηνεία αυτών που γίνεται σήμερα.
0: Ναι. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο στόχος του είναι η αυτοδυναμία, γιατί λέει δεν βλέπει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Προχωράω από αυτό και βλέπουμε ότι φαίνεται να παγιώνεται ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και απ' την άλλη ένα ΠΑΣΟΚ που φαίνεται να αναζητά πατήματα και ένα ΣΥΡΙΖΑ που πλέον διαλύεται και στην πραγματικότητα, δηλαδή αποχωρούν στελέχοι βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον και έχει μια κεντρική επιτροπή μπροστά που φαίνεται ότι εκεί θα γίνει και το οριστικό ξεκαθάρισμα στις 11 του μήνα.
1: Ας τα δούμε ένα-ένα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία, κατά την άποψή μου, είναι σωστό και είναι και αυτονόητο, με την εξής έννοια,
0: ναι.
1: ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν οτιδήποτε άλλο να κυνηγήσουν και να επικαλεστούν πλην της αυτοδυναμίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχουν συμμάχους. Mm. Δηλαδή, εάν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι περίπου αυτό που βλέπουμε εδώ και καιρό στις δημοσκοπήσεις,
0: mm-hmm.
1: και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να βρει σύμμαχο για να σχηματίσει κυβέρνηση. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Με ποσοστά 25-30% δεν κάνεις κυβέρνηση αν δεν έχεις έναν και περισσότερους συμμάχους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μην φτάνει ο ένας. Αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, που είναι το κόμμα το οποίο προσδοκάει η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει άλλο, αυτό
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Το λένε όλοι. Αν το ΠΑΣΟΚ όμως επιμείνει στη συνεδριακή του απόφαση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία,
0: mm-hmm.
1: εκεί η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βρει ένα και δύο κόμματα από τα δεξιά της για να συνεργαστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι η μόνη διέξοδος. Δεν έχει κάτι άλλο. Ξέρει ότι αυτό δεν θα το πετύχει, αλλά δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Τώρα, στην άλλη πλευρά του φάσματος, σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να ξεχάσουμε το κόμμα Σαμαρά, το οποίο ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Και ίσως είναι το κόμμα εκείνο το οποίο θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο από ό,τι δυσκολεύεται σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να πετύχουν ένα, ας πούμε, στις πρώτες εκλογές αξιοπρεπές και καλό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και, τώρα το συνδέω και με τα προηγούμενα που λέγαμε,
0: ναι.
1: γι' αυτό και αυτή η στροφή που κάνει η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά εκεί αποβλέπει δεν θέλει να έχει δηλαδή και άλλες απώλειες από τα δεξιά της, όπως είναι βέβαιο ότι θα έχει.
0: Αν γίνει το, όταν ανακοινωθεί το κόμμα,
1: ο πρώην πρωθυπουργός ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Τώρα στην αριστερή πλευρά, στην άλλη όχθη. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται στην άλλη πλευρά, στην αντιπολίτευση, δηλαδή στην κέντρο αριστερά και την αριστερά, εμένα μου φαίνεται λίγο πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι περίεργα αυτά που γίνονται. Δεν βλέπω τίποτα το περίεργο. Δηλαδή, το Πασόκ που διαμαρτύρεται περισσότερο από όλους για την εικόνα αυτή και το αποδίδει και σε κάποια είδους συνωμοσία των δημοσκόπων. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω ότι το Πασόκ μετά το 2009, πριν 17 χρόνια ήταν η τελευταία νίκη του Πασόκ σε εκλογές. Έκτοτε, για όσους δεν το θυμούνται, έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι.
1: Σε καμία από αυτές, σε καμία, το Πασόκ δεν ήταν δεύτερο κόμμα. Mm-hmm. Ήταν τρίτο και παρακάτω.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που λέει σήμερα ότι το αδικούν οι δημοσκοπήσεις ή είναι κατευθυνόμενες οι δημοσκοπήσεις για να φτιάξουν το δίπολο μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι πράγματι καμιά φορά οι δημοσκοπήσεις και έξω πέφτουν και ενδεχομένως μπορεί να κρύβουν και σκοπιμότητες. Όμως τα πραγματικά αποτελέσματα, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, βάλτε τις στην άκρη, να μην δώσουμε σημασία. Τα πραγματικά αποτελέσματα όλων των εκλογικών αναμετρήσεων δεν έδειξαν τον Πασόκ στην δεύτερη θέση. Οι τελευταίες εκλογές που είχαμε, οι οποίες ήταν πολύ ευνοϊκές εκλογές για τον Πασόκ, mm-hmm. οι ευρωεκλογές, όταν οι δύο βασικοί του αντίπαλοι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθαν ζημιά και έπεσαν πολύ, δεν κατάφερε το Πασόκ να βγει δεύτερο.
0: Ισχύει.
1: Αυτό είναι η εικόνα για το Πασόκ.
0: Αυτή είναι η εικόνα, και αυτή είναι η εικόνα γενικά μέχρι σήμερα, συνολικά, έτσι όπως μας την περιγράψατε.
1: Η εμφάνιση του Τσίπρα που ξαφνικά. Υπάρχει μια υποψία, λέει, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, το φουσκώνουν οι δημοσκοπήσεις. Mm. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Όμως ο Τσίπρας πατάει σε ένα πραγματικό κενό. Ο Τσίπρας δεν είναι ουρανοκατέβατος.
0: Mm.
1: Δεν είναι, ας πούμε, σαν την Καριστιανού που φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Mm. Ο Τσίπρας έχει πίσω του ένα μεγάλο πολιτικό και κομματικό χώρο. Διατέλεσε πρωθυπουργός.
0: Mm.
1: Αυτό που φαίνεται σήμερα από την πλευρά του Τσίπρα, μου φαίνεται πολύ πιο πιθανό να φουσκώσει κι άλλο παρά να ξεφουσκώσει.
0: Θα το δούμε λοιπόν.
1: Αυτή είναι η εικόνα. Θα το δούμε βεβαίως από το φθινόπωρο αυτό.
0: Από το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρελιά.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Σας.
0: Πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παρα

Είπα να κλείσουμε με δύο νότες και με το αν ήταν να ξαναρθείς, Γιάννη Κότσιρα, και θα σας αφήσω. Καλή εβδομάδα. Πολύ προσοχή αυτές τις μέρες με τους αέριδες για την πρόκληση πυρκαγιάς. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Ζήκω!
10: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
9: Έλα εδώ.
10: Μάλιστα. Διατάξτε με.
9: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
10: Και γιατί δεν πας εσύ?
9: Εγώ είμαι αφεντικό.
10: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
9: Ζήκω!
10: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
9: Πήγαινα που θέλεις.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
10: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
1: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Πλατφόρμα του Σνόμπο και άλλα πολλά και διάφορα για τον υπερυπολογιστή Δέδαλο. Στον ηλεκτρικό σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καθηγητής Νίκος Βελαβίλα σε έναν ιστορικό χώρο, αλλά και για την αρχιτεκτονική πραγματικότητα της εποχής μας με μια σπουδαία αρχιτέκτονα, τη Μαριάννα την Αθανασιάδη. Θα την έχουμε αργότερα κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά.

θα έχετε ίσως διαπιστώσει ότι η εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στις Queen και μια ιδιαίτερη αγάπη στο Freddie Mercury. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 από τον, τον δίσκο, ταυτόχρονα δηλαδή, ήταν μέσα σε αυτό το δίσκο, στο The Works, και έκτοτε δεν έλειψε σε καμία από τις συναυλίες που προγραμματοποίησαν τα χρόνια που ακολούθησαν οι Queens. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε λίγο μετά το άλμπουμ, λίγο μετά το δίσκο, και σκηνοθετήθηκε από τον David Mallet, είχε σκηνές από την πολύ σπουδαία ταινία του 1927, το Μετρόπολης, του Fritz Lang.

0: Λοιπόν, Γιώργος Κοντοβαζενίτης, κοντά μου εδώ στο στούντιο, καθηγητής περιοδοντολογίας και οδοντικών εμφυτευμάτων, με ειδίκευση στη δημόσια υγεία. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που ειδικεύεται ο Μόσχαλός.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο. Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Χαίρομαι. Με εξειδίκευση στο Χάρβαρντ, έτσι.
1: Στο Harvard,
0: και ναι. Μεταπτυχιακό στο Τάφτ.
1: Ναι.
0: Όχι και λίγα πράγματα.
1: Όχι και λίγα πράγματα. Ναι, είναι κάτι σαν αυτό που είναι ο κύριος Μόσχαλος. Η δημόσια υγεία είναι ένα ευρύ πεδίο. Περιλαμβάνει από τις πολιτικές της υγείας, από την επιδημιολογία, τη στατιστική, την προσέγγιση ενός ιατρικού προβλήματος, την κοινωνική του διάσταση, τα οικονομικά της υγείας, την ηθική της υγείας. Όλα αυτά λοιπόν συνδυάζουν το μεταπτυχιακό της δημόσιας υγείας και άρα την εξειδίκευση στον τομέα αυτό.
0: Και πώς Αμερική? Γιατί καμία σχέση δεν είχες με όλο αυτό το περιβάλλον. Στην Αρκαδία μεγάλωσες.
1: Ναι. Είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα. Η Αμερική ήταν για μένα πάντα ένα όνειρο ζωής, να πάω να σπουδάσω εκεί, να δω τον τρόπο που σκέφτονται, που δρούν οι άνθρωποι. Παγκοσμίως τα καλύτερα πανεπιστήμια, η έρευνα γίνεται εκεί. Οπότε ήθελα και εγώ να βρεθώ σε αυτό το περιβάλλον, να μπορώ να διαπρέψω εκεί, να αναπτυχθώ, να ολοκληρωθώ ως επιστήμονας. Και το τόλμησα και μπορώ να πω ότι και με ωφέλησε στην καριέρα μου, στην εξέλιξή μου, αλλά κυρίως όταν πάει ένας Έλληνας εκεί, κατάλαβα ότι είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο στις σπουδές μας εκεί. Δηλαδή το να καταφέρεις να μπορέσεις να πατήσεις τα πόδια σου και να εξελιχθείς και να ανέβεις, σου δίνει ένα τρομερό αίσθημα αυτοπεποίθησης ότι ναι, μπορούμε.
0: Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Αμερική δίνει ευκαιρίες, έτσι.
1: Ναι, πολλές.
0: Δηλαδή κάποιος που ξεχωρίζει σε αυτό που κάνει μπορεί να πάει μπροστά.
1: Ναι, βέβαια. Δίνει ευκαιρίες και πραγματικά αυτός που θέλει να δουλέψει θα βρει και τα εργαλεία και τις πόρτες ανοιχτές να μπορέσει να δουλέψει.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ να σας πω ότι αν θέλετε για μηνύματα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Θα τα βλέπω εγώ κατευθείαν στην οθόνη μου. Οπότε είμαστε εδώ, συζητάμε με τον Γιώργο τον Κοντοβαζενίτη. Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια.
1: Τα παιδικά μου χρόνια τα αναπολώ πολύ συχνά. Είναι χρόνια χαράς, ευτυχίας, ανεμελιάς.
0: Αλλά όχι και πολλών πραγμάτων υλικών, έτσι.
1: Όχι και πολλών πραγμάτων υλικών, και ίσως αυτό κρύβει και την ευτυχία. Τα πιο απλά πράγματα στη ζωή σου, οι αξίες, οι φιλίες, η ανεμελιά, το να μην έχεις άγχος, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, το περιβάλλον αυτό, ίσως κρύβει και την ευτυχία.
0: Άρα μεγάλωσες καλά.
1: Μεγάλωσα καλά, ναι.
0: Από ποιο τόπο, από ποιο μέρος της Αρκαδίας?
1: Εγώ είμαι από ένα τόπο, η καταγωγή μου είναι από την ορεινή Γορτινία. Ο πατέρας μου είναι από το Θεόκτιστο Γορτινίας του νομού Αρκαδίας και η μητέρα μου είναι από την Αμυγδαλιά, κοντά στο Βαλτεσινίκο.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και χωριό που λέγεται Κοντοβάζενα.
1: Ναι.
0: Το λέω λόγω του επιθέτου σου, έτσι, Κοντοβαζενίτης.
1: Ναι, και να σου πω εδώ και την ιστορία του επιθέτου, Γιώργο. Πράγματι, εμένα ο προ-πάπους μου ήταν από την Κοντοβάζενα. Ο παππούς μου μου είχε πει ότι το πραγματικό μας όνομα ήταν Ασημακόπουλος. Γιώργος κι αυτός Ασημακόπουλος. Και επί τουρκοκρατίας διαφεύγει κυνηγημένος, φτάνει στον Κολοκοτρώνιο που τον εμπιστεύεται, τον κάνει οπλαρχηγό του, στο στενό πυρήνα του, δηλαδή μέσα στους 5-6 που τον πλαισίωναν, και τον μετονομάζει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης σε Κοντοβαζενίτη, επειδή ήταν από την Κοντοβάζενα.
0: Από την Κοντοβάζενα,
1: Καρδιάς. Και έτσι διαφεύγει. Πάει στα σημερινά χωριά, γεννιέται ο προπάπρου μου, ο παππούς μου, ο πατέρας μου και εμείς.
0: Και έχεις αναλάβει και άλλα καθήκοντα βέβαια, έτσι, που και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς θα συγχωνεύεις όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμά σου την εβδομάδα και καταφέρεις να διαχειρίζεσαι. Μπράβο. Πολύ πρόσφατα πρόεδρος της Πανακαδικής, έτσι.
1: Αντιπρόεδρος της Πανακαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ναι. Κοίταξε, είναι ένα είναι μια σχολεία μου που την αγαπάω ιδιαίτερα. Θέλω να ασχοληθώ γιατί κάποιος δεν πρέπει να βλέπει μόνο τον εαυτό του ως ατομική εξέλιξη, αλλά πρέπει να βοηθάει και την κοινωνία στην οποία ζει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται, και πράγματι θα πρέπει και αυτός να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία που του έδωσε κάποια εφόδια το καλό. Αυτή είναι η...
0: Αυτή είναι η σκέψη, αυτή είναι η φιλοσοφία σου.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μου.
0: Η επιθυμία σου,
1: Να επιστρέψεις το καλό και να μπορέσει το σύνολο να βελτιωθεί, το σύνολο να προοδεύσει, όχι ως ατομική μονάδα.
0: Κάνατε και ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία.
1: Ναι, κάναμε πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία, στην οποία είμαι βασικός χορηγός μαζί με τον κύριο Θανάση Μαρτίνο. Η αρχική σκέψη ήταν ότι η Αρκαδία είναι μια...
0: Ο Μαρτίνος είναι Αρκάς.
1: Ναι, είναι Αρκάς. Ο Μαρτίνος είναι Αρκάς από την Στεμνίτσα. Είναι από τη Στεμνίτσα Αρκαδίας.
0: Θα επιστρέψουμε να πούμε για το ντοκιματέρ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα για τον και τέταρτο, γιατί ξεφύγαμε με συνεπήρεια κουβέντα μαζί σου, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Ακούμε Αρίθα Φράγκλιν για να είμαστε και κοντά στο κλίμα της Αμερικής, καθότι έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Κοντοβαζινίτη, αμερικανοτραφής ως προς τις σπουδές του, όχι ως προς, το, ως προς τη ζωή του τη συνολική, καθότι αρκάς ο ίδιος. Να σας πω ότι το Chain of Fools βγήκε το 1968 και το αξιοπερίεργο, αν θέλετε, είναι ότι δεν μπήκε μόνο σε ένα, αλλά σε περισσότερα άλμπουμ της Αρίθα Φράγκλιν, την οποία ακούμε τώρα.

0: Τι θα πραγματεύεται, Γιώργο, αυτό το ντοκιμαντέρ που συγχορηγείται με το Θανάση Μαρτίνο για την Αρκαδία?
1: Ναι, το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την Αρκαδία σαν γεωγραφική περιοχή. Αναδεικνύει το φυσικό της σκάλος, τα μοναστήρια της, τη ζωή της, την ζωή των ανθρώπων, τον πολιτισμό της γενικά. Επιστρέφει στις βασικές αρχές του αρκαδικού ιδεώδους, δηλαδή, και αυτή ήταν η βασική ιδέα, δηλαδή βομβαρδιζόμαστε στη σημερινή εποχή από υλικά πράγματα, από δεξιά αριστερά πράγματα που μας αγχώνουν και τα λοιπά, και η βασική ιδέα ήταν να αναδείξουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Το αρκαδικό ιδεώδες τι συμβολίζει στη δυτική σκέψη? Συμβολίζει το χαμένο παράδεισο, την επιστροφή του ανθρώπου στην αρμονική συμβίωσή του με τους ανθρώπους, με τη φύση, και την επιστροφή στις αξίες. Έτσι λοιπόν εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία που τα δείχνουμε όλα αυτά. Ξεκινάμε από τη μυθολογία και
0: από τον Πάνα,
1: από το θεό της Αρκαδίας, τον Πάνα, όπου ζούσε αρμονικά μέσα στη φύση με τους ανθρώπους και τα ζώα.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Αρκάδες δόξασαν την θέα Αθηνά.
1: Βέβαια, βέβαια, και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Κατά τη μυθολογία πάντα.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Ότι ο Δίας, ο θεός των θεών, δεν γεννήθηκε, και ο Όλυμπος δεν υπήρξε στην Κρήτη. Υπήρξε στο Λύκειο Όρος, εκεί γεννήθηκε ο Δίας. Στο Λύκειο Όρος, στη Μεγαλόπολη, έτσι. Εκεί λοιπόν ήταν ο πρώτος, οι Αρκάδες λοιπόν ανακαλύπτουν και τιμούν και δοξάζουν το Δία, και ο αρχαίος Όλυμπος είναι στο Λύκειο Όρος και όχι στον
0: Όλυμπο, που ξέρουμε,
1: όπου υψομετρικά, ας πούμε, είναι μεγαλύτερο.
0: Ναι, υπερέχει. Εντάξει, είχε και με ένα συμβολισμό, και έχει ένα συμβολισμό ο Όλυμπος, οπότε
1: σωστά.
0: Ίσως γι' αυτό και επικράτησε εν τέλει.
1: Οπότε το ντοκιμαντέρ ξεκινάει, ας πούμε, και τα πραγματεύεται όλα αυτά, την αρχαία ζωή, τη μυθολογία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τα μοναστήρια, την καθημερινή ζωή, τη φύση.
0: Τα περίφημα ετοχώρια τι είναι?
1: Τα περίφημα ετοχώρια είναι χωριά της Αρκαδίας.
0: Γιατί τα λένε ετοχώρια?
1: Γιατί προφανώς είναι πολύ ψηλό υψόμετρο, όπου εκεί πετάνει η αετή.
0: Okay. Ποιο μέρος αρέσει, αλήθεια? Ποιο μέρος ξεχωρίζεις, ποιο μέρος αγαπάς, πού θέλεις να πηγαίνεις όταν βρίσκεσαι εκεί, στον τόπο σου?
1: Κοίταξε, η Αρκαδία είναι πάρα πολύ όμορφη. Όπου και αν πας, είναι πανέμορφη. Δηλαδή, κάθε τόπος είναι μοναδικός και εξαιρετικού φυσικού κάλους. Παρ' όλα αυτά, πάντα ο άνθρωπος θέλει να επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια, εκεί που έζησε, μεγάλωσε. Για μένα, ο τόπος αυτός είναι η ορεινή Γορτινία. Είναι τα χωριά της Στεμνίτσας, τα χωριά της Δημητσάνας, το Βαλτεσινίκο, τα δικά μου τα χωριά. Εκεί θέλω να επιστρέφω, εκεί να βλέπω τους παιδικούς μου φίλους, να συζητάμε με τους ανθρώπους που μεγάλωσα και νιώθω οικεία.
0: Το μοιράζεις το χρόνο σου, γιατί δεν είσαι μόνος στην Αρκαδία, εξ όσων γνωρίζω πάντα.
1: Ναι, το μοιράζω.
0: Έχεις αγαπήσει κι άλλο μέρος. Έχει κλέψει κι άλλο μέρος στην καρδιά σου, που έχει κλέψει και τη δική μου την καρδιά.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, ξέρω αυτό που ξέρουμε και οι δύο, τέλος πάντων, προς Κυκλάδες μεριά.
1: Ναι, κοίταξε, ναι, μιλάς για την Τίνο, όπου τον υπεραγαπώ, και εσύ την αγαπάς, και πολλές φορές έτσι τα λέμε και εκεί. Είναι και αυτό ένα μοναδικό μέρος, με εξαιρετικά όμορφα χωριά, με φοβερό πολιτισμό, που ένας άνθρωπος μπορεί να περάσει όμορφες στιγμές με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με τα παιδιά του, και να γεμίσει εικόνες και παραστάσεις που θα τον ξεκουράσουν και θα τον γεμίσουν τις μπαταρίες του για το δύσκολο χειμώνα.
0: Ξέρεις, καμιά φορά σε ακούω ανήσυχο για την Τίνο, να μου λες ότι θα έρθει ο υπερτουρισμός, θα χτιστεί το νησί και άλλα πολλά και διάφορα, θα γίνει Μύκονος.
1: Ναι, δεν το θέλω αυτό, γιατί...
0: Αλλά εγώ δεν το πιστεύω, ναι, κατά βάθος. Και έχω λόγους, ναι, μπορώ να τους αναλύσω.
1: Βεβαίως, θα τους ακούσω. Δεν το θέλω αυτό. Ξέρεις, γενικά κάθε πράγμα που γίνεται γρήγορα, χωρίς μια μελέτη, και συνήθως όταν μπαίνει το κέρδος και η υπέρμετρη ανάπτυξη, γίνονται πράγματα βιαστικά γρήγορα και έρχονται και παρενέργειες, να το πω έτσι, ναι, επιπλοκές, για να μιλήσω.
0: Αυτό ουδής μπορεί να τα
1: έτσι αρχίσει. Για να μιλήσω στην ιατρική μου γλώσσα. Και δεν θέλω να γίνει αυτό χωρίς σχεδιασμό. Δηλαδή, η Τίνος είναι ένα μοναδικό νησί με κληρονομιά, με ταυτότητα. Δεν θέλω να χαλάσει αυτό. Θέλω να αναδειχθεί αυτό. Θέλω να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα νησιά. και να μπορέσει ο τουρίστας που θα έρθει να το καταλάβει αυτό, για να τη σεβαστεί. Γιατί αν σέβεσαι ένα τόπο, τον τιμάς, τον διαφημίζεις και όλα τα υπόλοιπα. Άρα ανεβαίνει πάρα πολύ σωστά, με μέτρο και με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίθετα, αν γίνει βιαστικά, έχει τις συνέπειες της Μυκόνου, της, χαλάει ο πολιτισμός της, η εικόνα της, καταστρέφεται.
0: Είναι άλλος ο χαρακτήρας πάντως της Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Για να διαχωρίζουμε και τα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Και μην το ξεχνάς, και στο έχω ξαναπεί, στην Τίνο υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός παράγοντας που λέγεται Εκκλησία.
1: Σωστό.
0: Που σωστό. Δεν υπάρχει στην Μύκονο.
1: Ναι.
0: Και άρα αυτό θέτει και κάποια όρια με έναν τρόπο, αν το θες.
1: Σωστό. Ωστόσο, από τη συχνότητά σας εδώ, αν με ακούν οι τοπικοί φορείς και οι θεσμοί του νησιού, κάλλιον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης.
0: Εντάξει, άλλωστε και με έναν τρόπο και η επιστήμη η δική σου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάξει, και η ιατρική αυτό πρεσβεύει, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Ή τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να πρεσβεύει. Γιατί πολύ συχνά ξεχνάμε να ακολουθήσουμε την πρόληψη και πάμε κατευθείαν στη θεραπεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και καταλήγουμε να θεραπευόμαστε.
1: Σωστά.
0: Μετά.
1: Θα σε δω φέτος κάτω. Θα έχω τη χαρά να σε δω.
0: Λέω κάποια στιγμή να προσπαθήσω να κατηφορήσω κι εγώ.

0: μιλάμε για σπουδές 5, 6, 7 χρόνων. Έτσι. Δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να έχεις κάποια υποστήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους και από την οικογένειά σου. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν ήθελα εγώ να επιβαρύνω τους γονείς μου οικονομικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι τότε είχαμε δραχμή και το ισχυρό δολάριο ήταν
1: υπερίσχυε.
0: Πάρα πολύ, δηλαδή το οικονομικό βάρος που θα επομιζόταν η οικογένειά μου, οι γονείς μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ήταν πολύ μεγάλο. Γι' αυτό πήρα μια υποτροφία από το ΙΚΙ, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μετά από εξετάσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι κάποιος γνωστός σου, είναι μετά από αδιάβλητες εξετάσεις. Και έτσι είχα την υποστήριξη του ΙΚΙ, πήρα μια υποτροφία από εκεί και έτσι κατάφερα να μείνω αρκετά χρόνια και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και τα όνειρά μου, γιατί μην ξεχνάς ότι μεταπήδησα από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο.
2: 2000 FM.
0: Να το αποφασίσει αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσει ο πατέρας μας, ο οποίος stop, τελειώσαν τα χρήματα, γύρνα πίσω. Εγώ όμως ήθελα να κάνω πέραν της ιατρικής, ήθελα να κάνω τη δημόσια υγεία, ήθελα να προχωρήσω σε αυτό το τομέα. Οπότε έχοντας αυτή την υποστήριξη της υποτροφίας, μπόρεσα να το ολοκληρώσω. Γιατί δεν σου κρύβω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Βοστόνη που ήμουν εγώ είναι μια πολύ έτσι, ακριβή πολιτεία. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα να μην επιβαρύνω τους γονείς μου.
1: Μάλιστα.

0: Αρκαδία.
1: Ωραία, μου μίλησες για όλα τα καλά που έχει η Αρκαδία, ο τόπος καταγωγής σου. Πες μου και δύο κουβέντες για αυτά που δεν έχει αυτή τη στιγμή και για αυτά που παλεύεις, αν θες και που θα παλέψεις ως αντιπρόεδρος της Παρακαϊκής Ομοσπονδίας από εδώ και πέρα. Μου δείχνες κάτι φωτογραφίες με έναν από τους κεντρικούς δρόμους να είναι ανοιγμένο στα δύο, έτσι.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου, στο Ε74, η οποία παραμένει ουσιαστικά κλειστή με πολύ μεγάλες δυσκολίες στο ύψος της Γορτινίας. Έτσι. Τα κύρια σημεία του προβλήματος εντοπίζονται στην καθίζηση στο Λιβαδάκι, όπου έχει σημειωθεί η τεράστια καθίζηση του οδοστρώματος λίγο πριν το χωριό Λιβαδάκι Γορτινίας, με αποτέλεσμα να έχει κοπεί απευθεία σύνδεση στην κάτω Γορτινία με την αρχαία Ολυμπία και τον Πύργο. Κατολισθήσεις επίσης έχουν παρουσιαστεί στα Λαγκάδια και σε διάφορα
1: και σε άλλα σημεία. Αυτά είναι αρμοδιότητα περιφέρειας. Περιφέρεια Πελοποννήσου, ποιανού είναι αρμοδιότητα?
2: Εδώ θεωρητικά είναι ένα παζλ, γιατί εμείς σαν Παναρκαδική Ομοσπονδία απευθυνθήκαμε στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είπε είναι της περιφέρειας, η περιφέρεια είπε δεν είναι δικό μου. Είπε μετά, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς απευθυνθήκαμε και στο Υπουργείο Υποδομών. Εμείς πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προκειμένου να αποκατασταθεί η συγκοινωνία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τα χωριά αυτά είναι αποκλεισμένα, δεν μπορούν να περάσουν, δηλαδή η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς, χωματόδρομους μιας λωρίδας κυκλοφορίας, δεν περνάνε βαρέα οχήματα, δηλαδή δεν μπορεί να περάσουν
1: φορτηγά,
2: λεωφορεία. Δηλαδή η συγκοινωνία ενός ανθρώπου που δεν διαθέτει αυτοκίνητο δεν γίνεται, έτσι. Και τα χωριά της Αρκαδίας παραμένουν αποκλεισμένα τόσο οικονομικά, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική του ζωή. Έτσι.
1: Και ειδικά εν μέσω πλέον τουριστικής περίοδου.
2: Εννοείται.
1: Εν μέσω θέρους.
2: Βέβαια. Και γιατί ένας τουρίστας, ας πούμε, που θέλει να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, μονοπάτια.
1: Τον
2: εναλλακτικό
1: τουρισμό. Έτσι.
2: Γιατί να θέλει να πάει στην Αρκαδία, στη Γορτινία, δεν μπορεί να περάσει ή δεν ξέρει αν θα γυρίσει, έτσι. Γιατί όλα αυτά δίνουν μια πολύ αρνητική εικόνα της περιοχής, την οποία έχουμε εντοπίσει και έχουμε καταστήσει σαφές προς κάθε θεσμικό παράγοντα. Αλλά το βασικό είναι ότι στερούνται και οι κάτοικοι εκεί πέρα βασικών δικαιωμάτων τους, έτσι. Δηλαδή τι θα γίνει αν αρρωστήσει ένας παππούς, ποιος θα τον πάει, ποιος θα τον γυρίσει. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα χωριά αυτά που σας ανέφερα δεν μπορούν να πάνε ούτε στον Πύργο, ούτε στην Τρίπολη. Άρα πού θα πάνε αν χρειαστεί κάποια, δηλαδή ένα ασθενοφόρο αν χρειαστεί να πάει, από πού θα περάσει να πάει αυτόν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο?
1: Κάνεις την προσευχή σου εκεί, μάλλον.
2: Σωστό.
1: Μα πραγματικά δηλαδή. Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ για όλα.
2: Να είσαι καλά Γιώργο μου, και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσε σήμερα και αναδείξαμε αυτά τα θέματα.

0: Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Κοντοβαζινίτης, έτσι, καθηγητής περιοδοντολογίας και οδοντικών εμφυτευμάτων με εξειδίκευση δημόσια υγεία, σπουδές στο Χάρβαρντ και στο Τάφτς. Τι να πω, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη να έχεις, καλές διακοπές, τις χρειαζόμαστε. Και ραντεβού στον ήλιο.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλή σου μέρα. Καλή Κυριακή.

μέσα σε όλα τα καλά και τα κακά υπάρχει και αυτή η ιστορία στη Θεσσαλονίκη, στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης, με πολλές και μεγάλες ζημιές σε διοργοστάσια στην περιοχή. Μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί και μάλιστα τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424, στο στρατιωτικό νοσοκομείο, για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες, γιατί αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της όλης κατάστασης, έτσι. Ή κάποιοι από αυτούς αντιμετώπισαν και ορθοπαιδικά ζητήματα, τραυματισμούς στη διάρκεια της όλης επιχείρησης στο σημείο. Επομένως, εντάξει, η κατάσταση είναι σοβαρή και κυρίως είναι σοβαρή όχι μόνο για την πυρκαγιά, αλλά και για το τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί από την καύση υλικών, καθότι, να σας πω, το ένα από τα δύο εργοστάσια είχε αντικείμενο την παραγωγή υφασμάτων και το δεύτερο ήταν εργοστάσιο ανακύκλωσης. Επομένως, υπάρχουν ουσίες οι οποίες εκλείονται στην ατμόσφαιρα και, ξέρετε, εκτός από το γεγονός της πυρκαγιάς, είναι και το μετά, που είναι αρκετά σοβαρό.

0: Να πάμε προς Σάμο μεριά. Νομίζω είναι η σύνοδος των Πριτάνεων και έτσι δεν είναι, κύριε Μπελαβίλα?
1: Ναι, αλλά δεν είναι για αυτό το λόγο.
0: Α, δεν έχετε πάει γι' αυτό, εντάξει. Λοιπόν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ελπίζω να είστε για διακοπές στη Σάμο.
1: Όχι, δεν είμαι. Έχω πάρα πολλή δουλειά, αλλά τελειώσαν τα μαθήματα, τελειώσαν οι βαθμολογίες, τελειώσαν εξετάσεις. Ευτυχώς ή δυστυχώς η τεχνολογία μας δίνει δυνατότητα να δουλέψουμε από μακριά. Οπότε έφερα τα δύο έρευνες που τρέχουν αυτή τη στιγμή και δουλεύω από εδώ. Δεν είμαι στο Πέλαγος. Αυτό είναι η ανταπόδοση.
0: Εντάξει, ωραία, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο την πολεοδομία και την ιστορία της πόλης, έτσι. Διδάσκων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πειραιώτης, σε πολλά πειραϊκά θέματα κατά καιρούς θα τον έχετε συναντήσει, θα τον έχετε ακούσει, έχει δημόσιο λόγο και παρέμβαση στα πράγματα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό και αυτό δεν είναι άλλο από τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, ο οποίος στείνεται στο ιστορικό κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου. Έτσι. Είναι σημαντικό και το έργο της εγκατάστασης του υπερυπολογιστή, αλλά και το σημείο, γιατί ουσιαστικά αποτελεί ένα μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας χτισμένο το 1905, έτσι, ο ηλεκτρικός σταθμός της εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου. Αλλά περισσότερο νομίζω καλά είναι να μας τα πείτε εσείς, κύριε Μπελαβίλα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική και την συνέντευξη. Ουσιαστικά στείνεται στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου, δηλαδή στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για όσους δεν έχουν πάει στο Λαβρίο, που πήγαν να πάνε γιατί έχει εξελιχθεί σε μια πανέμορφη πόλη, το Πολυτεχνείο εδώ και 30 χρόνια διαχειρίζεται όλο το συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου, δηλαδή 41 κτίρια και 250 στρέμματα περίπου έκταση. Όλα διατηρητέα βιομηχανικά μνημεία. Φανταστείτε ένα μέγεθος πολλές φορές μεγαλύτερο από την Τεχνόπολη της Αθήνας. Και μέσα σε αυτό έχουν εγκατασταθεί εργαστήρια του Πολυτεχνείου, έχουν εγκατασταθεί συνεδριακοί χώροι. Τελειώνει τώρα το Μουσείο Μεταλλουργίας, ελπίζω να το γενιάσουμε το Τινόπολο. Και ένα σπουδαίο έργο, ίσως το σπουδαιότερο που είχαμε την τύχη να διαχειριστούμε όλοι μας, ενώ η διοίκηση του πάρκου και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, είναι η εγκατάσταση του Εθνικού Υπερυπολογιστή Δέδαλος, ενός αμυγός δημόσιου έργου που το χειρίζεται η DRNET, η ΕΔΙΤΕ, ναι, δηλαδή το Εθνικό Δίκτυο
0: Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, ναι.
1: Και το οποίο καλύπτει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, τις ακαδημαϊκές ανάγκες και δίκτυα, τις βαθμολογίες, τις εκλογές καθηγητών, όλο αυτό το σύστημα, το τεράστιο της έρευνας, αλλά και τους κρατικούς φορείς. Και αυτά τα καθημερινά που ζούμε, δηλαδή το ΕΔΙΚΑ, το τάξη, το κτηματολόγιο, τα οποία απαιτούν πολύ ισχυρές δυνατότητες υπολογιστικές και ψηφιακές. Έχουμε λοιπόν.
0: Άρα ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας τεχνολογικής υποδομής θα βρίσκεται στημένο πάνω στον υπερυπολογιστή Δέδαλο.
1: Ακριβώς. Σήμερα. Αυτό να καταλάβουμε βρίσκεται σε πολύ μικρότερο μέγεθος στα υπόγεια του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι.
0: Ναι, μπράβο, έχω πάει εκεί. Έχω πάει.
1: Προσωρινή, ας πούμε, κατάσταση. Αλλά τώρα χτίζεται ένα από τα μεγαλύτερα τέτοια κέντρα που έχουμε στην Ευρώπη.
0: Τι σημαίνει αυτό, εάν έχετε αίσθηση σε επίπεδο υπολογιστικής δύναμης? Τι σημαίνει υπερυπολογιστής, εάν μπορούμε να το δώσουμε σε μια πρακτική, ας πούμε, αποτύπωση, τι θα μπορούσε να σημαίνει σε σχέση με ένα συμβατικό υπολογιστή που έχουμε?
1: Έχει τεράστιες δυνατότητες κλίμακα πεταφλόπ, δηλαδή εκατομμυρίων στοιχείων ενός συμβατικού υπολογιστή. Δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους την εκθετική δυνατότητα αυτού του μεγέθους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει μία δύναμη η οποία αντιστοιχεί σε ένα μεσαίο εργοστάσιο. Έχει δηλαδή μία ισχύ για να δουλέψει, όπως εμείς δουλεύουμε με μία μπρίζα. Εκεί χρειαζόμαστε μία ισχύ η οποία αντιστοιχεί σε χιλιάδες γίγα και πώς το λένε, βατ. Και ταυτόχρονα για να καλυφθεί αυτή η ισχύ στείνεται δίπλα του ένα μεγάλο, εντός του πάρκου, ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, ελεγχόμενο και καλοσχεδιασμένο επάνω στα εδάφη που αποτελούσαν εδάφη ρηπασμένα μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή επάνω σε έναν ξηρό τάφο, όπως λένε, μολυσμένων εδαφών που έχει αδρανοποιηθεί, έχει αποκατασταθεί, φτιάχνουμε και την ενεργειακή υποδομή ώστε να μην τραβάμε από τον ΑΕΣ Λαυρίου. Ισχύει να μην τραβάει ο υπολογιστής και από τον ΑΕΣ Λαυρίου, αλλά να αυτό λειτουργεί, να καλύπτει την ενεργειακή του ανάγκη. Την ίδια στιγμή δεν τραβάει ούτε νερό από το δίκτυο, αλλά ανακυκλώνει νερό, δηλαδή έχει.
0: Αυτό είναι πουλά. Που θα σας ρωτούσα, γιατί έχει σημαντικές ανάγκες, έτσι.
1: Έχει σημαντικές ανάγκες σε νερό, αλλά χρησιμοποιεί ένα κλειστό σύστημα ειδικής τεχνολογίας νερού. Δεν είναι το νερό της πόλης, γιατί χρειάζεται να έχει πολύ συγκεκριμένη σύνθεση, που αυτό ουσιαστικά μετατρέπει τον υπολογιστή σε ισοκύκλωμα ανακυκλωμένου νερού. Και το τρίτο, καθίσαμε και δουλέψαμε αρκετά καλά, γιατί υπήρχαν και ανησυχίες, και καλά κάνουν και υπήρχαν ανησυχίες, και στο ζήτημα της κορύπανσης, που αρκετές φορές είναι προβληματικό σε αυτές τις εγκαταστάσεις, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν δημιουργεί πρόβλημα ούτε στα μουσεία μας, ούτε στα συνεδριακά μας κέντρα, ούτε στην πόλη του Λαυρίου.
0: Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε και έχετε την εικόνα, να πούμε και δύο κουβέντες για την ιστορική σημασία του συγκεκριμένου κτηρίου του ηλεκτρικού σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Τι ακριβώς είναι, πότε χτίστηκε και λίγα χαρακτηριστικά του, έτσι, για να δώσουμε, να συνδέσουμε και το σήμερα με το χθες.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι περνάμε από τη μία γενιά της βιομηχανικής επανάστασης στην άλλη και εδώ για μία ίδια λειτουργία. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που το 1905 έχουμε στην Ελλάδα μία επανάσταση που είναι η επανάσταση του ηλεκτρισμού και φτιάχνονται οι δύο πρώτοι πολύ μεγάλοι, τεράστιοι για τα μεγέθη της εποχής ηλεκτρικοί σταθμοί, ο ένας στο Πάλιρο, την Κρασική Φυσό, το Ερίκιο, που ακόμα η ΔΕΗ δυστυχώς δεν το έχει φτιάξει εδώ και πολλά χρόνια και αυτό είναι μομφή για τη ΔΕΗ, το λέω δημοσίως. Και απ' την άλλη ένα αντίστοιχο κτίριο που εμείς έχουμε στο Λάδριο, που είναι ο ηλεκτρικός σταθμός, χτίζονται το 1904-1905 και οι δύο αυτοί σταθμοί. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Αγιώργης, το Αλιβέρι, η μεγάλη σταθμή του Τολεμαΐδας και ούτω καθεξής. Και αυτός ο σταθμός προμήθεσε το Λαύριο με ρεύμα, κάλυψε το Λαύριο σε ρεύμα τα εργοστάσια, αλλά και την πόλη. Η πόλη αρχίζει να ηλεκτροδοτείται αρκετά νωρίς, επί εποχής Φωκίωνος Νεύρη, για να καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται. Είναι μια πόλη με πρωτοποριακού σχεδιασμού. Λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια με διάφορους τύπους μηχανών μέσα, δεν έχει νόημα να κουράσουμε τους ακροατές σας. Και τελειώνει μετά τον πόλεμο όταν φτιάχνεται το εθνικό δίκτυο της ΔΕΗ και πια η ΔΕΗ, η εθνική ΔΕΗ, δίνει ρεύμα και στη βιομηχανία. Έχει πάθει ζημιές κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το διπλανό κτίριο που στέλναζε τις δεξαμενές αερίου ανατινάζεται κατά τη διάρκεια της κατοχής. Δεν καταραίει, αλλά ακόμα τα σημάδια της έκρηξης είναι εκεί και διατηρούνται, θα τα διατηρήσουμε. Ενώ το κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού είναι ένα εκπληκτικό κτίριο υψηλής αντοχής, που σχεδιάστηκε από μηχανικούς Γάλλους και είχε εξοπλισμό μηχανολογικό πλήθα από τη Λιέγη την ίδια εποχή που τα εργοστάσια της Λιέγης σχεδιάζαν τον πύργο του Άιφελ, για να έχουμε και μια εικόνα των αναλογιών και των της παγκοσμιοποίησης, που έρχεται πολλές δεκαετίες πριν ανακαλύψουμε εμείς αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Η Γερανογέφυρα, για παράδειγμα, είναι τα στοιχεία του σημερινού ηλεκτρικού σταθμού. Για πολλά χρόνια ήταν ανενεργός. Δοκιμάσαμε διάφορα σενάρια, εν τέλει κατάφερε το Μετσόβιο και μου έκανε την τιμή να έχω την ευθύνη την τεχνική του έργου από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Πάρκου να συμβάρει, να συνάψει σύμβαση με την ΕΔΙΤΕ και να εγκατασταθεί το συγκρότητα.
0: Νομίζω το κόστος του έργου είναι συνολικά 17,9 εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό είναι το κόστος των κτηριακών. Υπάρχει ένα κόστος το οποίο είναι περίπου αυτό που αφορά τα κτηριακά, δηλαδή την αποκατάσταση του κτηρίου και τα ηλεκτρομηχανολογικά του κτηρίου. Και υπάρχει ένα κόστος που είναι άλλα τόσα και περισσότερα, που είναι ο ίδιος υπολογιστής.
0: Ο υπολογιστής, ναι.
1: Ο υπολογιστής δεν είναι υπάρχει μια εργολαβία η οποία κινείται εντός του εθνικού χώρου, που είναι τα κτηριακά. Είχαμε εταιρείες, καλές ελληνικές εταιρείες που μπόρεσαν και αναλάβαν αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Αλλά η κατασκευή των μονάδων του υπολογιστή έρχεται απ' έξω.
0: Κύριε Μπελαβίλα, σας ευχαριστώ θερμά. τους χαιρετισμούς μου στη Σάμο. Ευχαριστώ που καταθέσατε την, τις γνώσεις σας, αλλά και κυρίως μας μεταδώσατε το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Λαύριο, στον ηλεκτρικό σταθμό της γαλλικής εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.
1: Χαρούμε να σας καναγήσουμε και επί τόπου, όποτε θέλετε.
0: Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ για όλα, την καλημέρα μου. Καλή Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής με αντικείμενο την πολεοδομία και την ιστορία της πόλης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να σας πω ότι συζητήσαμε για τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, ο οποίος εγκαθίσταται στον ηλεκτρικό σταθμό, στο κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού της γαλλικής εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Ένα ιστορικό κτίριο και ουσιαστικά, αν θέλετε, ο πρώτος πυρήνας ηλεκτροδότησης της πόλης στις αρχές της δεκαετίας, στις αρχές του αιώνα ουσιαστικά, του 1900, έτσι, εκεί. Από εκεί και μετά την κατασκευή του, αποτέλεσε μία από τις πρώτες, τις κύριες υποδομές που έδωσε ρεύμα στην αναπτυσσόμενη τότε, στο αναπτυσσόμενο Λαύριο που είχε βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά και σταδιακά σε ένα κομμάτι της υπόλοιπης Αθήνας που αργότερα καλύφθηκε βεβαίως από την ΔΕΗ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε με Δάφνη Μπεχτσή, Συνόμπο, κινηματογράφους. Για να μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο το σπίτι, γιατί το Συνόμπο έχει πλατφόρμα που βλέπουμε στο σπίτι, αλλά έχει και αρκετούς κινηματογράφους που έχει αναβιώσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορούμε να βρισκόμαστε και να βγαίνουμε λίγο έξω από τους 4 στίχους του σπιτιού.

0: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος Ερίφθη, καταργούνται τα τεκμήρια. Σε 2 δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς? Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Ζαμάνης, ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης, αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο, σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας, η βασίλισσα των podcasts, είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Come by me love και ένα πολύ κλασικό τραγούδι άλλων δεκαετιών. Ωστόσο, θέλω να μιλήσουμε για σινεμά. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλος άνθρωπος για κάτι τέτοιο από τη Δάφνη Μπεχτσή, τον άνθρωπο που δημιούργησε το Σινόμπο. Και εκτός το ότι δημιούργησε το Σινόμπο και έβαλε μια άλλη νότα στα κινηματογραφικά οικιακά βράδια, αν θέλετε, όλων μας, έκανε και κάτι ακόμα που για μένα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από την ίδια την πλατφόρμα του Σινόμπο, το ότι αναβίωσε αρκετές πλέον αίθουσες κινηματογραφικές της Αθήνας, και αυτό είναι για μένα, εκτός από μια κίνηση που προσφέρει στον κινηματογράφο και στο προϊόν και στην κινηματογραφική βιομηχανία, ό,τι άλλο θέλετε πείτε, για μένα είναι και μια κοινωνική, αν θέλετε, έχει και κοινωνική διάσταση αυτό, γιατί είχαμε κυρίως στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει επαφή, βγαίνω, πάω κάπου σε μια αίθουσα, είχαμε φοβηθεί όλα αυτά. Ο κινηματογράφος είναι μια βασική μορφή κοινωνικοποίησης και συνέβρεσης. Κυρία Μπεχτσή, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ, πολύ καλά εσύ?
0: Είμαι πολύ καλά, πολύ καλά. Εγώ θα το πάω ανάποδα, δεν θα σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες το Σινόμπο. Θα το πάω ανάποδα και θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να, έχοντας, αν θες, ένα ψηφιακό υπόβαθρο που είναι η πλατφόρμα του Σινόμπο, αποφάσισες να δώσεις ζωή σε αίθουσες, σε φυσικές αίθουσες κινηματογράφων. Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, θα πω ότι δίχως να είναι ακριβώς χαρτογραφημένο, ήταν πάντα μέρος της αποστολής μας. Δηλαδή, το Σινόμπο ξεκινήσαμε διότι θέλαμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική απέναντι στις πλατφόρμες κολοσσούς, Netflix, Disney κτλ. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα την οποία θα επιλέγουν άνθρωποι και όχι αλγόριθμος, την οποία θα επιλέγονται αυτά που αγαπήσαμε και αυτά που ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε πουθενά αλλού. Μία πλατφόρμα που η ποιότητα και η ποσότητα συναντιούνται, αλλά και μία πλατφόρμα η οποία στηρίζει το σινεμά σε κάθε μορφή του. Για μας ο φυσικός χώρος, δηλαδή το να βλέπεις σινεμά στη μεγάλη οθόνη, με παρέα, να ακούσει την δράση του κοινού, πόσες φορές έχουμε δει ταινίες στα σινεμά και θυμόμαστε αυτή την είδα εκεί. Για μας έχει τεράστια σημασία το να βρισκόμαστε στην αίθουσα. Και πάντοτε λέγαμε όταν ξεκίνησαμε το Σινόμπο, θέλουμε να έχουμε το χώρο μας, θέλουμε να μπορούμε να βρισκόμαστε με το κοινό μας έξω. Και ήρθε απολύτως φυσικά, διότι με την πανδημία και την εξέλιξη στο πώς πηγαίνει η όλη κατανάλωση περιεχομένου, τα σινεμά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο, η στήριξη είναι λίγη από το κράτος, σινεμά κλείνουν για να γίνουν ξενοδοχεία. Οπότε κάπως ήρθε φυσικά. Υπήρξαν πολλά σινεμά που νιώσαμε ότι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Εμείς θέλαμε πολύ να έχουμε το χώρο μας, να καλούμε το κοινό μας, να δίνουμε ζωή σε αυτό το χώρο και να έχουμε έναν χώρο να προβάλλουμε ταινίες που δεν βρίσκουν χώρο αλλιώς. Οπότε κάπως ήταν έτσι, νομίζω πολύ. Ναι.
0: Πόσες αίθουσες αυτή τη στιγμή διαχειρίζεστε? Έχω στο μυαλό μου την Πατησίων. Έχω στο μυαλό μου την Όπερα, στην Πλάκα
1: το
0: Σινε Παρί. Ας τις πούμε, γιατί έχει σημασία να ακουστούν.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Σινόμπο Πατησίων, τον Αλεξάνδρα, που είναι μια αίθουσα και η οποία ήταν σε πολύ παρεκκλημένη κατάσταση. Έμπαινε μέσα πάρα πολύ, έμπαινε σε μια προβολή και ήταν μέσα 10 άτομα και το αναλάβαμε σαν project μέσα συνεργασία με τον Άκη Καπράνο και έχει γίνει πλέον το absolute cinephile στέκι. Οι κάρτες μέλους που είναι για unlimited προβολές ξεπουλάνε με το που βγαίνουν. Έχει δημιουργηθεί μια φανταστική κοινότητα γύρω από αυτό το σινεμά. Μετά ήταν το Σινόμπο Όπερα, το οποίο είχε 2 αίθουσες και πλέον αποτελεί και τη μεγαλύτερη αίθουσα στο κέντρο. Το οποίο.
0: Εννοείς ελλείψη από όλων Αττικών και Ιντεάλ, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ναι, σωστά.
1: Ακριβώς. Και ήρθε έτσι σε πολύ καλό timing, διότι ήταν επίσης μια αίθουσα που δυσκολευόταν πάρα πολύ να επιβιώσει και δεν είχε καθόλου ζωή. Και είχε κλείσει μάλιστα.
0: Το θυμάμαι και... πολύ χαρακτηριστικά πριν από τρία περίπου τρία χρόνια νομίζω είναι που έκλεισε και την αναλάβατε εσείς και της δώσατε ζωή και βλέπω επιτέλους ουρές στη Στοά Όπερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι φανταστικό. Αυτό είναι το πιο rewarding μέρος της δουλειάς μας, θα πω. Και η όπερα, εντάξει, έκτοτε έχει, παρόλο που δεν είχαμε και τα χρήματα που χρειάζονταν για την νεολική ανακαίνιση ή κάτι τέτοιο σε εκείνη τη φάση.
0: Το κάνετε τώρα όμως, και... αυτό δεν μπορώ να μην το πω. Το
2: 2000 FM.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Ζήκω!
19: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
18: Εδώ.
19: Μάλιστα, διατάξτε με.
18: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
19: Και γιατί δεν πας εσύ?
18: Εγώ είμαι αφεντικό.
19: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
18: Ζήκω!
19: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
18: Πήγαινα που θέλεις.
19: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
19: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
25: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
24: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
26: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
27: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
26: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
27: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
26: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
27: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
26: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
27: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
26: Σωστός.
28: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
29: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με ιδιαίτερη χαρά και αυτή τη βδομάδα πίστος εδώ στο ραντεβού μας. Θα πάμε σήμερα να ακούσουμε και να ευχαριστηθούμε μουσική, μιας και ο σημερινός καλλιτέχνης που θα δούμε γεννήθηκε στην Ιγρίτα των Σερών και ήταν γιος του Άγγελου και της Τάσας. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Το 47 μετακόμισε στον Επτάλοφο των Αμπελόκηπων Θεσσαλονίκης και ένα χρόνο αργότερα ο πατέρας το απεβίωσε. Το 1955 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία, και η Γεωργία Λαβένη, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, το Στέλιο και το Διαμαντή. Ναι, μιλάμε για το στρατό Διονυσίου και θα ξεκινήσουμε όταν στο μαγαζί Σου Μου που εμφανιζότανε και ήταν δεύτερο όνομα, παρτενέρ της Ανθούλας Ανιφραγκή, τον άκουσε ξαφνικά ο Μίμης Πλέσας και έπειτα από 2 μήνες του έγραψε με το Λευτέρη Παπαδόπουλου το θρυλικότερο ζεμπέκικο στην ιστορία του ελληνικού ίσως τραγουδιού. Γράφτηκε για την ταινία «Ορωτό της Μηδέν» και το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου έμεινε στην ιστορία.

Σε μια περίοδο που η καριέρα του στρατού Διονυσίου είχε απογειωθεί, έμπλεξε μια υπόθεση ναρκωτικών που ο ίδιος τη χαρακτήρισε ως πλεκτάνη. Στις 30 Μαΐου 1975 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών για κατοχή ποσότητας ναρκωτικών και όπλου. Οδηγήθηκε στις φυλακές Τήρινθας, που παρέμεινε μέχρι το Πάσχα του 1976, οπότε αποφυλακίστηκε. Η καριέρα του όμως είχε πάρει την κατιούσα και το καλλιτεχνικό κύκλωμα τον είχε απορρίψει. Με τη βοήθεια του στενού του φίλου Τόλι Βοσκόπουλου, που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο στις πίστες, κατόρθωσε να σταθεί πάλι στα πόδια του και να επανέλθει σύντομα. Ο Τόλις του έδωσε το «αποκοιμήθηκα».

1979 και στο ομότιτλο τραγούδι «Γυναίκες, γυναίκες» που χαρακτηρίστηκε ο δίσκος, θα ακούσουμε αυτό και «Γιατί θεέ μου η ζωή».

280 και 100.000 πωλήσεις πλέον πλατινένιος δίσκος, το Υποκρίνεσαι, θα ακούσουμε το ομότιτλο και τα Μάζεψα τα πράγματα σε στίχους του Γιάννη Πάριου, και δεν θα φύγει κανένας γιατί θα συνεχίσουμε μετά από το μικρό μας διάλειμμα.

0: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
9: Αδερφέ, μίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Σωστός.

Και λέγε, ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε με Στράτο Διονυσίου. Όλα είναι ιδανικά. 1981 ήταν το όνομα του δίσκου. 100.000 πωλήσεις και αυτός πλάτινο. Στον ίδιο δίσκο έχει και το «Τα πήρες όλα».

Άκου βρε φίλε, ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου το 1982 από το άλμπουμ Θυμήσου, χρυσό και αυτό, όπως και σχεδόν πλέον όλα τα άλμπουμ, με εξαίρεση να γίνουν πλατινένια και όχι τίποτα λιγότερο. Και πάμε στο 1983, της γυναίκας καρδιά είναι ο τίτλος του δίσκου, 5.000 πωλήσεις έχει κάνει ο συγκεκριμένος, με το γιατρά, με το Χρυσό Βέργη να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους εδώ πέρα και να αναλαμβάνουν να απογειώσουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Όταν γράφτηκε τη γνωστή ιστορία εδώ από τις ιστορίες του τραγουδίου, μιας και τις λέμε, όταν έξω από το μαγαζί του γιατρά, κάποιος που παρέπε είχε ζήσει μια άσχημη στιγμή με τη γυναίκα που αγαπούσε, τον περιμάζεψε, τον περιέθαψε ψυχολογικά ο γιατράς, του είπε την ιστορία, έβρεχε κιόλας, σκυφτέ διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής.

1985 και ζητώ ακρόαση Θεού μας, λέει ο Στράτος Διονυσίου, ένα από τα ζεμπέκικα τα βαριά, τα οποία τόσες παραγγελίες ίσως να μην έχουν δοθεί για άλλο, μιας και μέχρι και πλανήτη θέλει να αλλάξει στο συγκεκριμένο ζεμπέκικο και με σκότσε για την αγαπούσα. Θα περάσουμε έτσι από τον δίσκο ο Σαλονικιός είναι και τα δύο και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μπούμε με το Σαλονικιό και την ιστορία του.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
4: έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
8: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστό.

το 1985 είμαστε, ο Σαλονικιός είναι ο τίτλος του δίσκου για έναν Σαλονικιό, έτσι, νονό της νύχτας, ο οποίος δεν ήταν τόσο μάγκας, μιας και καθαριστόπλο για αυτό να είναι. Έμπαινε στο μαγαζί με δύο κοπέλες οι οποίες τις εξέδιδε. Ψαχνόταν συνέχεια για φασαρία. Αυτό ήταν στη δεκαετία του 70. Το τραγούδι γράφτηκε, δεν τολμάγανε κιόλας να το κάνουν πριν να φύγει από τη ζωή. Τελικά έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα. Γι' αυτό ήταν ο Σαλονικιός, μιας και αφού επεκτάθηκε στην προστασία και με πάθος του το χαρτί, ήθελε να επεκταθεί και στην Αθήνα. Κάπου εκεί του τη στήσανε η αστυνομία και σε μία λέσκη πάνω τον καθαρίσανε. Όταν πήγε να βγάλει μαχαίρι πάνω σε έναν αστυνομικό να τον καθαρίσει, τον πρόλαβε λοιπόν. Έτσι μετά γράφτηκε το τραγούδι για την ιστορία του. Και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το 1986 τον Ταξιτζή. Δεν θέλει αυτό τίποτα

1987, ένα χρόνο αργότερα λοιπόν, και τελειώσαμε, μας λέει ο Στράτος Διονυσίου. Και εδώ σκέφτομαι ότι αυτά τα μεγάλα τραγούδια είναι τόσο δεμένα βιωματικά μαζί μας με τις ζωές μας, μιας και αυτό όποτε τα ακούω εγώ συγκεκριμένα, είδες ο καθένας έχει προσωπικές ιστορίες από αυτό. Αρχές του ραδιοφώνου μου, και παίρνει τηλέφωνο ένας ακροατής και μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω αυτό. Είχα τότε, τέλος πάντων, μια τραγουδίστρια καλεσμένη, η οποία ήταν η καψούρα του συγκεκριμένου, και λέει: μπορείτε να μου πείτε αυτό στον αέρα? Την είδα ότι κάπου κατάλαβε μάλλον τη φωνή του ή όχι, και λέω: να το πάμε με την κιθαρούλα. Δεν θυμάμαι τα λόγια, δεν πειράζει, θα πω εγώ, λέω, ένα-ένα, και θα το πάμε αφού το έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο άνθρωπο τον έχω έναν από τους 2-3 καλύτερους μου φίλους πλέον, με αφορμή αυτό το τραγούδι. Είδες, ο καθένας έχει προσωπική ιστορία. Είναι τόσα τα βιώματά μας μέσα από τα μεγάλα αυτά τραγούδια του ελληνικού μας πενταγράμμου, που δεν ξέρεις που θα μας συνδέσει. Όποτε τα ακούω εγώ αυτό, φέρνω στο μυαλό μου το φίλο μου.

1988 και από το συγκεκριμένο δίσκο, ο οποίος είναι ίσως ο δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, όχι ίσως, είναι για το Στράτο Διονυσίου, Πολάκης Πλατινένιος, έχουμε το ομότιτλο «Εγώ ο ξένος» και του Λιμανιού, το «Άνθρωπος σε και λιγάς», «Κύριος ήρθα», «Λέγε με παλιόπαιδο», «Εγώ να δεις», «Φαντάρος», «Γυναίκα μου», δηλαδή ύμνη. Θα πάμε να τα ακούσουμε ένα-ένα σιγά-σιγά.

0: 2000 FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
7: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.

0: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιείο Μάτσικας.
1: Σωστός.

Τα Χριστούγεννα του 1987, ο στρατός Διονυσίου άνοιξε το νυχτερινό κέντρο με όνομα Στράτος στην Οδό Φιλελλήνων. Ο στρατός Διονυσίου υπήρξε από τις στιβαρότερες και δυνατότερες φωνές, μιας και επηρεασμένος μουσικά από τον ιεροψάλτη πατέρα του, απέκτησε μια βυζαντινή δωρικότητα, αξιοθαύμαστο μουσικό φαινόμενο στο λαϊκό μας πεντάγραμμο.

Τάκης Μουσαφίρης τον θεωρεί θεϊκό τραγουδιστή, μιας και ήταν ο μόνος στη δισκογραφία που ηχογραφούσε μία και έξω δίσκο μέσα σε λίγες ώρες, καθιστώντας τον ανεπανάληπτο και αφήνοντας τους πάντες άναυδους.

Τάκης Σούκας έχει δηλώσει για το Διονυσίου ότι είναι ο μόνος τραγουδιστής που δεν έχασε ποτέ ούτε για μια φορά στα τόσα χρόνια τον τόνο του. Τη στιβαρότητα της φωνής του έχει μνημονεύσει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ο Στράτος απεβίωσε στις 11 Μαΐου του 1990 σε ηλικία μόλις 55 ετών, από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Η κηδεία του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί Στράτος, ενώ νωρίτερα το ίδιο απόγευμα ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο του «Ποιος άλλος», που κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων.

ένας εντός χωριστερά απόψε λέει αντίο, πόσο ταιριαστεί η στίχη για το στράτο Διονυσίου. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την άλλη εβδομάδα. Θέλω να σας αφήσω με αυτό το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε λίγες ώρες πριν το θάνατό του. Μη με αφήσεις μόνο μου, είναι η στίχη, η ηρωνία. Εσείς να είστε καλά, χαρούμενοι, χαμογελαστοί, ευτυχισμένοι, υγιείς, και όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησή σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή Ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Βλέπω
5: εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό.
9: Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Λέιζα λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1 και 25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3 και 49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ζήκω!
7: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
6: Έλα εδώ.
7: Μάλιστα, διατάξτε με.
6: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
7: Και γιατί δεν πας εσύ?
6: Εγώ είμαι αφεντικό.
7: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
6: Ζήκω!
7: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
6: Πήγαινα που θέλεις.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
7: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Να ξανασυστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
17: Στέφανε!
18: Ναι!
17: Πάω σούπερ μάρκετ.
18: Στο τάδε?
17: Όχι!
18: Στο άλλο τάδε?
17: Μπα, όχι!
18: Πού θα πας?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market, λοιπόν.
17: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
19: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: 2000 FM.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
23: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
22: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτή είναι η σπίθα η ζωντανή που έχει ανάψει αυτή τη στιγμή και ξεκινάει η εκπομπή. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλογλου και Λευτέρης Πορτοκάλογλου άναψαν μία σπίθα και ξεκινάει το διωράκι μας. Μαζί θα ακούσουμε τραγούδια παλιά, καινούρια, τραγούδια που θα θυμηθούμε, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσουμε και χίλια δυο άλλα πράγματα μαζί. Καλό καλοκαίρι, είπαμε. Κάθε φορά το λέμε γιατί το δούμε, το ζούμε το καλοκαίρι γύρω μας, ανάμεσά μας. Πάντα με πολύ πολύ καλή παρέα όλα γίνονται. Και ένα τραγούδι από τα παλιά έρχεται να διασκευαστεί και να γίνει πάλι ξανά αγαπημένο μας. Όχι ότι σταμάτησε ποτέ. Ποτέ. Μα ποτέ.

Αυτός ο κύριος είναι ο υπερταλαντούχος Ισαΐας Ματιάμπα, που είχαμε καιρό να ακούσουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας έφερε τη ροκιά μέσα από την Ήπειρο και αυτό όλο το πράγμα το συνδύασε και εντάξει, έκανε κάτι δικό του. Άλλωστε, ο Ισαΐας κατάγεται εν μέρη από την Ήπειρο, η μαμά του από την Άρτα, όσο και αν δεν σας φαίνεται σωστό αυτό, ή εν πάση περιπτώσει, όχι ως politically correct, πώς να το πω εγώ. Ο μπαμπάς του από το Ζαΐρ έχει έρθει. Φυσικά μετανάστη, μια φοβερή ιστορία του μπαμπά του Ισαΐα Ματιάμπα που γνωρίζει τη μαμά του κτλ. Κτλ. Καταπληκτική οικογένεια και εμείς προχωράμε παρακάτω. Με καινούργιο Παύλο Παυλίδη.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκκλησίες. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, εδώ στην παρέα σας και μια ολόκληρη διαδικασία με μια ολόκληρη παρέα τραγουδιών θα είναι εδώ μαζί σας και θα ακούσουμε πολλά πολλά. Αυτή ήταν η Ρώσα Ία. Πάμε στο επόμενο, γρήγορα, γρήγορα.

Αυτή ήταν η Μυρτώ Βασιλείου και το Μελό, το τραγούδι που έγραψε ο Ρέτσις Ντάντος για τη φωνή του, για τη φωνή της, όχι για τη φωνή του. Προφανώς μπορεί από την αρχή να το έχει γράψει για τον ίδιο, που δεν νομίζω. Νομίζω ότι η σύμπραξη έγινε με πολύ ωραία σύμπνοια και συνεργασία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε ακόμα δεύτερο ημιωράκι. Είμαστε εδώ μαζί σας και θυμήθηκα τα κίτρινα ποδήλατα, τους φίλους μου, τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο Παντελιά. Και από αυτό το καινούριο του υλικό που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, είπα να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: 2000 FM.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ένα κορίτσι εσωστρεφές μας έκανε την εισαγωγή της δεύτερης ώρας εκπομπής για σήμερα. Η Ελεονόρα Μανώνα είναι από το πρόσφατο άλμπουμ της, το οποίο φέρει και τον ίδιο τίτλο. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος, στο μικρόφωνο και την παρέα. Και από την Ελεονόρα πάμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο, παλιό και πολύ πολύ σπουδαίο τραγουδί, ένα ντουέτο που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Να το θυμηθούμε, λέω εγώ.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης, ένα τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς που τέλειωσε έτσι από τον Α, το να μ' αγαπάς. Τέλειωσε λίγο άδοξα, λίγο άβολα, λίγο γρήγορα και ακαταλαβίστηκα. Δεν ξέρω γιατί βιαστήκαν τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θέλαν οι σεναριογράφοι, έτσι ήθελε ο σκηνοθέτης, έτσι τέλειωσε η σειρά. Πάμε παρακάτω, θα έχουμε πολλά πολλά να δούμε. Πάμε στο τραγούδι που έκανε ο Κώστας Λεβαδάς μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και εντάξει, και τους δύο τους αγαπώ τόσο πολύ.

0: 2000 FM.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
0: Εδώ.
2: Μάλιστα, διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
2: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
2: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινα που θέλεις.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβαντάκη για το ματιόν σου το χρώμα. Πήγαμε σε καλοκαιρινή διάθεση, όπως έχετε καταλάβει, και εννοείται θα μείνουμε εκεί. Εννοείται θα μείνουμε εκεί και ακούστε και μια ωραία διασκευή που έρχεται.

Για μια μετακόμιση μιλάει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μετακόμιση τώρα από το άλμπουμ το Αντίστοιχο που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και είναι από το δεύτερο, τρίτο άλμπουμ της και πολύ πολύ αγαπημένο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη γιατί έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια και θα σας πάω στην συνέβρεση Pix Lux και Πάνου Μουζουράκη.

Ο Πάνος και η Πίξλαξ σε ένα πολύ πολύ ωραίο ντουέτο. Και εμείς τώρα θα σας πάμε εντελώς αλλού. Θα σας πάμε προς Ήρο μεριά, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε εκεί και θα ακούσουμε τον κύριο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει ένα κομμάτι που έγραψε ο γιος του. Το είχε ηχογραφήσει, μάλλον το είχε σκαρφιστεί όταν ήταν περίπου 12 χρονών, αλλά πέρασε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Μίλτος Μητσιάς έγραψε το τραγούδι να το ερμηνεύσει ο πατέρας του. Μα τι ωραίο και τι συγκινητικό. Και τι ωραίο τραγούδι.

Και να που φτάσαμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με πολύ ωραίο καλεσμένο. Δεν σας λέω από τώρα τι και πώς. Θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν, καλά να περάσετε το υπόλοιπο της εβδομάδας και καλά να είσαστε γενικότερα. Γεια χαρά!

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για την ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Πάμε σήμερα.
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή.
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού.
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
14: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
15: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
9: 2000 FM. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ο Θοδωρής Φέρης είπες και εμείς, ξέρετε κάτι, τα λόγια θα τα αφήσουμε στους άλλους, στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν και σήμερα εδώ στην παρέα μας δύο ολόκληρες ώρες. Τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια, γιατί είναι καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημερολογιακά ξεκινάει τον Ιούνιο, αλλά νομίζω κάπως στο μυαλό μας το έχουμε σεταρισμένο ότι καλοκαίρι είναι η περίοδος που κλείνουν τα σχολεία. Κάπως έτσι, δεν ξέρω, αποθυμένο από τα παλιά μπορεί. Πάντως αυτό το νησί πρέπει να το ακούσουμε και φέτος από τη Δέσποινα Βανδύ, τι λέτε.

Αιγαίου τραγουδάει η Άννα Βύση και μου έρχεται στο μυαλό μια ανάρτηση που είδα πριν λίγο καιρό από τον Σάκη Αρναουτογλού, τον μετεωρολόγο, που έλεγε ότι στο Αιγαίο οι θάλασσες παραμένουν δροσερές, παρόλο που η Μεσόγειος βράζει, έτσι, γιατί μιλάμε εκεί για θερμοκρασίες θερμοσύφωνα, τύπου 28-29 βαθμοί Κελσίου. Αντίθετα, δροσερά νεράκια στο Αιγαίο και διαλέγετε και παίρνετε. Αν και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο θέμα επιλογής. Πού είναι το χωριό μας, πού είναι το νησί μας, πού είναι οι φίλοι μας, πού είναι οι γνωστοί μας, πού μπορούμε, εκεί πηγαίνουμε, εκεί περνάμε όμορφα. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, τόσες και άλλες τόσες.

Μαργαρίτα, λοιπόν, αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και σας το είπα από την αρχή ότι σήμερα με έχει πιάσει πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Θέλω να το ζήσω, να το ζήσουμε μαζί. Και ποιο τραγούδι είναι πιο καλοκαιρινό από αυτό του Νικού Καρβέλα, ποιο?

0: FM. Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες

0: Dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Θέλω να μ' αγαπάς, λοιπόν, λέει η Δέσποινα Βανδύ, και πώς βλέπεις τη διαφορά, πώς καταλαβαίνεις ότι σ' αγαπάει. Κάποιοι σου μιλάνε στον ελεύθερο χρόνο τους και κάποιοι βρίσκουν χρόνο για να σου μιλήσουν. Αυτή είναι η διαφορά στο να αγαπάς, στο να αγαπιέσαι. Όλοι τη νιώθουμε την αλήθεια, όπου κι αν βρίσκεται, όπου κι αν κρύβεται.

καλή η Τζάκι Ου της Ελένη Φουρέιρα, αλλά σαν την ιστορία που είπε πρόσφατα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Διονύσης Χινάς, τίποτα. Είπε λοιπόν πως προσέγγισε την Κέτη Γαρμπή πριν από πολλά χρόνια ομολογουμένως, όταν τραγουδούσαν στο ίδιο μαγαζί, εκείνη πρώτο όνομα, εκείνος τρίτο, μετά το Λάμπι Λιβιεράτο, κάπως έτσι πρέπει να πήγαινε. Ήταν λοιπόν της Αγίας Εκατερίνης και εκείνος της πρόσφερε ένα δώρο μέσω κάποιου άλλου, βέβαια, μέσα στο μαγαζί. Όταν εκείνη το έλαβε, λέει, ποιος το έδωσε, ας έρθει λίγο στο καμαρίνι μου να τον δω. Πήγε, την πλησίασε, της είπε, μήπως να σου δώσω το τηλέφωνό μου, έτσι να το έχεις, μήπως κάποιο βράδυ δεν σε παίρνει ο ύπνος, τύπου. Εκείνη το ρώτησε μάλιστα πόσο χρονών είναι. Είναι γνωστό ότι του ρίχνει 10 χρόνια και μαγιά της και μαγιά του. Εν πάση περιπτώσει, από τότε είναι μαζί, έτσι, όμορφες ιστορίες και όμορφες προσεγγίσεις, έτσι. Ένα γλυκό δώρο, κάποιος που σε θυμήθηκε στη γιορτή σου, στα γενέθλιά σου, σίγουρα θα σε συγκινήσει, να τα λέμε κι αυτά.

0: Εδώ είμαστε τσαλαβουτώντας τα κύματα ή έστω στα τραγούδια. Σαν αυτό το άκρος καλοκαιρινό από την Τζόζεφιν. Κύμα μου. Γιώργος Μαζωνάκης για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, άλλη μία ώρα κοντά σας μετά από ένα σύντομο break.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Κλείσε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πλας.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Με άκρος χορευτική διάθεση περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την Ανδρομάχη Σουσουρό και κάτι σε νησιώτικο έτσι για να κάψουμε και καμιά θερμίδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, άλλη μία ώρα μαζί. Στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Τώρα όμως είπαμε, έχουμε χορό.

Εδώ είμαστε με τους κύκλους που κάνουμε και γιορτάζοντας μικρές ή μεγάλες νίκες, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρω, η δικιά σας ημέρα ποια μικρή νίκη κρύβει? Το να καταφέρεις να σηκώσεις το σώμα σου από το κρεβάτι και να το πας στη δουλειά με αυτή τη ζέστη και μέσα στο καλοκαίρι, γνωρίζοντας ότι κάποιοι είναι διακοπές, δεν το λες και μικρή νίκη. Το να καταφέρεις να πας στο γυμναστήριο ενώ βαριέσαι και ζεσταίνεσαι, επίσης δεν το λες μικρή νίκη. Το να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε κάποια άβολη στιγμή είναι πολύ μεγάλη νίκη, πιστέψτε με. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, μείνε και εδώ όμως. Και σίγουρα η νίκη θα γίνει μεγαλύτερη, όποια κι αν είναι, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.

0: Και μπλουμ και μπλουμ. Ό,τι ονειρευόμαστε, ό,τι θέλουμε να ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι. Λίγες μέρες, πολλές. Με κόσμο, με οικογένεια, μόνοι μας. Όπως θέλει ο καθένας, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Για την ώρα πάντως εγώ είμαι εδώ μαζί σας και το απολαμβάνω. Η Ξένια Κούρτογλου έρχεται να μου κάνει παρέα με κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει να μας πει. Σύντομο break και πάλι μαζί μετά από αυτό για το τελευταίο μας ημίωρο. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζι.
1: Καλοκαίρι σημαίνει το πλατάνι που μένει στην πλατεία για αιώνες να κάνει.
2: Ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στους ανθρώπους είναι να φροντίζουν από νεαρή ηλικία την ευημερία τους για όταν φτάσουν σε μεγάλη ηλικία. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποια κορυφαία μυστικά για το πώς θα εξασφαλίσετε μια όμορφη ζωή για πάντα. Θυμηθείτε πως οι σημερινές σας επιλογές καθορίζουν τη μελλοντική σας κατάσταση. Γι' αυτό, όσο νέοι κι αν είστε, σκεφτείτε πως κάποτε και εσείς θα μεγαλώσετε. Νούμερο 1. Φροντίστε την οικονομική σας ανεξαρτησία. Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται για θεραπεία δεν έχουν τακτοποιήσει έγκαιρα τα οικονομικά τους και νιώθουν ιδιαίτερα ανασφαλείς ή πρέπει να τρέχουν για το μεροκάματο ακόμα και πολύ μετά τα 60 τους. Γι' αυτό μην σκέφτεστε μόνο πώς θα περάσετε σήμερα, αλλά κάντε ό,τι μπορείτε ώστε όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Στο νούμερο 2. Γεμίστε την καρδιά σας με καλοσύνη. Η καλοσύνη στη σκέψη, στο συναίσθημα, στις επιλογές και πράξεις σας είναι το μεγάλο μυστικό για να γεμίζει η ψυχή σας και να νιώθετε ανάλαφροι. Αποφύγετε την κριτική και το κουτσομπολιό. Είναι δύο πράγματα που τόσο πολύ απολαμβάνουν οι άνθρωποι, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να σας γεμίζουν με δυσάρεστα συναισθήματα και δεν σας ωφελούν πουθενά. Υιοθετήστε την καλή πρόθεση, την καλοσύνη και την ευγνωμοσύνη για τα καλά που έχετε στη ζωή σας. Νούμερο 3. Προσέχετε την υγεία σας, τη διατροφή και τη σωματική σας εξάσκηση. Η σωστή υγιεινή διατροφή είναι το Α και το Ω για διαχρονική υγεία. Μετατρέψτε την τροφή σας σε φάρμακο και δεν θα χρειαστείτε ποτέ γιατρούς. Γυμναστείτε καθημερινά με τρόπους που σας αρέσουν, πίνετε άφθονο νερό και αποφύγετε το αλκοόλ και το κάπνισμα. Νούμερο 4. Εξασφαλίστε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και εμπλουτίστε τη ζωή σας με ενδιαφέροντα. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, έλεγαν οι παλιοί και είχαν απόλυτο δίκιο. Όσο και αν σας αρέσει η δουλειά σας και την αγαπάτε, φροντίστε να κρατάτε ισορροπία. Ο προσωπικός σας χρόνος είναι εξίσου πολύτιμος με τον επαγγελματικό και ακόμα είναι πολύ σημαντικό να έχετε και προσωπικές δραστηριότητες, ενδιαφέροντα και χόμπι που σας δίνουν νόημα και χαρά. Θυμηθείτε πως το γέλιο και η χαρά είναι τεράστιες πηγές μακροζωίας και ευημερίας. Και στο νούμερο 5. Μην σταματήσετε ποτέ να αποκτάτε νέες γνώσεις και να εξελίσσεστε. Είναι αλήθεια πως όταν σταματήσει η νέα γνώση είναι σαν να σταματάει και η ζωή. Θα μείνετε πάντα νέοι στην καρδιά και στο μυαλό όσο διαβάζετε, μαθαίνετε καινούργια πράγματα, ανοίγετε τη σκέψη σας. Εξάλλου, η ίδια η ζωή είναι ένα συνεχές σχολείο που μας δίνει ευκαιρίες για καινούργιες εμπειρίες που μας διευρύνουν. Αγκαλιάστε τις. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτό το καλοκαίρι, Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και εγώ σας προκαλώ να μου πείτε το ναι στο επόμενο τραγούδι. Σας έχω πει εδώ και ώρα ότι με έχει πιάσει έτσι να ακούσω διάφορα καλοκαιρινά, παλιότερα. Και ναι, αυτό για κάποιο λόγο μου θυμίζει καλοκαίρι. Θα περιμένω από το Serial, θυμάστε?

Ο λογαριασμός Κατερίνας Λιόλιου, έτσι, και όλες και όλοι το ψάχνουμε, έτσι, για να μην χρωστάμε. Και για να δούμε αυτό το καλοκαίρι με την ακρίβεια εδώ που τα λέμε παντού. Νομίζω, παιδιά, τελικά συμφέρει καλύτερα να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να δούμε και κάτι καινούριο. Τι να κάνουμε όμως που αγαπάμε και την Ελλάδα μας. Να τα λέμε και αυτά.

Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της εκπομπής μας. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες παρεούλα, όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα, να είστε πάντα καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

0: τα κολλασμένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και βεβαίως είναι το δεύτερο μέρος, το δεύτερο δίωρο. Όπως κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα, ακούμε μαζί παρέα τα τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς όλης της χώρας και βεβαίως εννοείται μιλάμε για το ελληνικό ρεπερτόριο. Μόλις τώρα ο Απών μας τραγούδισε την Καντάδα του. Χθες ακούσαμε το Ρεμπέτικο. Άρα δύο τραγούδια για τον Απών μέσα στη Σαραντάδα. Μια χαρά. Και τώρα πάμε για σαφάρι. Όχι στην Αφρική, πάμε στο 19 με τη Ρία Ελληνίδου.

0: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.
1: Το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Ωραίο ντουέτο, Ιωσήφινα και Νίνο. Τι κάνεις στο νούμερο 17. Το κομμάτι είναι σε πτώση. Δεν σας κρύβω, περίμενα να πάει πιο ψηλά. Για να δούμε κιόλας, δεν λέει τίποτα αυτό. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω, η Έλλη Κοκκίνου, που κι αυτή ήταν πολύ χαμηλά, ανέβηκε όμως πολύ ψηλά το κομμάτι της. Τι σου χρωστάω, για πες, στο 18. Τώρα, η Αναστασία, σπάστε τα όλα στο 16. Σπάστε.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη.

Αυτή ήταν η Ανδρομάχη, μας τραγούδισε το Σούσουρο της. Πάντα με κάνει και γελάω ο τίτλος του τραγουδίου, το έχετε πάρει χαμπάρι νομίζω. Στο νούμερο 15 το τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και κάτι διαφορετικό τώρα. Φωτιά στη νύχτα. Από το Μιχάλη Χατζηγιάννη στο 14. Και έρχεται η Ρία Ελληνίδου με ακόμα ένα τραγούδι μέσα στην 20. Προσέξτε, η Ρία Ελληνίδου τώρα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στην 20, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Σε λίγο θα μας τραγουδήσει Εξηγήστε μου στο 13.

Λίγο πριν κλείσουμε μία ώρα μαζί, η Δέσποινα Βανδύ μας τραγούδησε «Να μ' αγαπάς». Στο νούμερο 12 το τραγούδι της. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας σε λίγο για άλλη μία ώρα, για να μπούμε στη δεκάδα, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Παραμένει ο λογαριασμός στην θέση νούμερο 1 ή έχουμε εκπλήξεις τούτη την εβδομάδα, Ιούλιος μήνας. Θα δείξει. Την άλλη ώρα και πάλι παρέα. Αφήνουμε τη Δέσποινα και πάμε στο Χριστομάστορα. Ωραίο κομμάτι, Μαργαρίτα, στο 11.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ακούτε το ελληνικό.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα από την IFPI και το Media Inspector. Κωνσταντίνος Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και Κωνσταντίνος Αργυρός, μέχρι και τώρα ήταν στο τραγούδι με τις καμπάνες του. Στο νούμερο 10 το τραγούδι ανεβαίνει σιγά σιγά. Για να δούμε τώρα πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Υπάρχει και σκληρός ανταγωνισμός πάντα μέσα στη δεκάδα. Έχουμε μία ώρα να δούμε τι γίνεται. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τραγούδι που, όπως σας έχω πει με το που εμφανίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες, πραγματικά ανεβαίνει αργά και σταθερά. Ενώ σε λίγο Έτσι Έχει Μάθει θα μας τραγουδήσει ο Πέτρος Ιακωβίδης στο νούμερο 8.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου μας τραγούδησε για το φορτηγό της στο νούμερο 7. Τι θυμήθηκα εγώ τώρα, γιατί ό,τι θυμάμαι χαίρομαι εγώ, το ξέρετε αυτό. Στο πεζικό, μιλάμε για δεκαετίες πριν, βολτούλα με το Στάγερ. Ως φαντάρος τότε, να είμαστε καλά, 2 χρόνια. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο νούμερο 7. Αφήνουμε λιγάκι την Νατάσα και πάμε μια θέση πιο πάνω. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Ένα τραγούδι που, όπως σας είχα πει, ανέβηκε μόνο μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 1, αλλά είναι μέσα στη δεκάδα εδώ και μήνες, έτσι. Τώρα είναι στο νούμερο 6.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ακόμη ένα τραγούδι για τον Γιώργο Σαμπάνη μέσα στο επίσημο Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Και αυτό βεβαίως είναι το κομμάτι που είναι μέσα στην πεντάδα, έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα. Το κομμάτι ανέβηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι μπορεί και να πάει στην κορυφή. Θα δούμε κιόλας. Στη συνέχεια, Νίκος Οικονομόπουλος. Δεν χρειάζεται πολλά σχόλια, ούτε πολλά λόγια. Θα μας πει κάτι στο νούμερο 4 με λίγα λόγια.

Και να που ήρθε η ώρα της χαιρετούρας που λέει και ένας συνεργάτης εδώ Ηχολήτης. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για περίπου 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες χτες. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Ακούσαμε μόλις τώρα το Θοδωρή Φέρη, το κομμάτι Είπες. Παραμένει στην θέση νούμερο 2 τούτη την εβδομάδα, όπως και η Άννα Βύση, μία θεσούλα πιο κάτω με το Αιγαίο στο νούμερο 3, που σημαίνει, το έχετε καταλάβει, ότι παραμένει και ο λογαριασμός στην θέση νούμερο 1 στα playlist όλων των σταθμών της χώρας. Κατερίνα Λιόλιου, από τον Κώστα Στόπουλο, φιλιά πολλά, προσέχετε τη ζέστη την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα.

0: 92.000 FM.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Έλα, Λιμανουσάκη, στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε για 2 ολόκληρες ώρες. Θέλω λίγο να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κρατάς ημερολόγιο. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το να κρατάμε ημερολόγιο για τα πάντα, για το τι τρώμε, για το τι πίνουμε, για το τι γυμναστική κάνουμε, για το πόσα βήματα καταγράφουμε. Άστα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι περί γυμναστικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να κρατάς ημερολόγιο. Εγώ θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Κρατάω ημερολόγιο από το 1996, παρακαλώ. Τώρα κάπου εδώ μαρτυράω την ηλικία μου, νομίζω. Παρόλα αυτά, το να κρατάς ημερολόγιο, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, βοηθάει στο εξής. Πρώτον, συνειδητοποιείς τα συναισθήματά σου, κρατάς αρχείο για όλες αυτές τις αντιδράσεις σου. Δηλαδή, πότε τρως πολύ, όταν νιώθεις αδικημένος, όταν νιώθεις στεναχωρημένος. Καταγράφεις τα πάντα και βγάζεις ένα ασφαλές συμπέρασμα για τον εαυτό σου. Αν δεν είναι ημερολόγιο, μπορεί να είναι καταγραφή συναισθημάτων. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα χαρτί, ένα... πώς να το πω τώρα... τετράδιο, βρε παιδί μου... στο αμάξι, στο γραφείο, στο σπίτι, γράφε όλα αυτά που αισθάνεσαι και ξαφνικά, καταγράφοντας αυτά που νιώθεις, βρίσκεις απαντήσεις, λύσεις και, το πιο σημαντικό, βρίσκεις τι ακριβώς σου φταίει.

Έλενη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερα, λίγο πιο επικοδομητική, λίγο πιο ουσιαστική, λίγο πιο αληθινή. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως το λέω και για να τα ακούσω και εγώ, ότι η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά, σε καμία περίπτωση. Άρα, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες για ζωή, 8 ώρες για ύπνο. Τσέκαρε το λίγο αυτό. Προστατεύουμε την ενέργειά μας όπως θα προστατεύαμε τα χρήματά μας. Οι συγκρίσεις της δικής μας ζωής με άλλους, ουσιαστικά τι κάνουμε, κλέβουμε τη χαρά μας, κλέβουμε τα χρόνια μας. Μαθαίνουμε να λέμε όχι χωρίς να απολογούμεθα, χωρίς να εξηγούμε. Σταματάμε να παίρνουμε αποφάσεις όταν είμαστε εξαντλημένοι ή κουρασμένοι. Δεν υπάρχει χειρότερο timing από αυτό. Προσοχή. Πρόσεχε την υγεία σου. Το να είσαι συνεχώς απασχολημένος, απασχολημένη, δεν σημαίνει ότι είσαι και παραγωγικός, παραγωγική. Σημαίνει ουσιαστικά ότι εξαλείς τον εαυτό σου. Επίσης, η τέλεια στιγμή δεν έρχεται ποτέ. Πάρε τώρα αποφάσεις.

Εδώ είμαστε παρεούλα, δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και φυσικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε για την ρουτίνα μας το βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν κοιμηθούμε να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη πορεία. Δηλαδή, μακριά από οθόνες, μακριά από καφέδες. Το πιο σημαντικό που θέλω να σου πω είναι ότι λίγο πριν κοιμηθείς, το πιο ωραίο θα ήταν να διαβάσεις και λίγο βιβλίο, κάποιες σελίδες, να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις. Γιατί όταν πας για ύπνο και έχεις το κινητό συνέχεια δίπλα σου, εννοείται ότι δεν πρόκειται να κοιμηθείς. Επίσης, ακολούθησε μια συγκεκριμένη ρουτίνα ύπνου, δηλαδή μην κοιμάσαι όποτε το θυμάσαι και μην ξυπνάς επίσης όποτε θέλεις. Η ρουτίνα του ύπνου σε βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάει δηλαδή τον οργανισμό σου να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα, συνήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, αν κάνεις όλα αυτά που σου είπα, νομίζω ότι την άλλη μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχεις full ενέργεια και full χαμόγελο.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και διαβάζω διάφορα για τη Δέσποινα Βανδύ. Μία γυναίκα που θεωρώ ότι είναι εξαιρετική, υπέροχη, με την άβρα της, με την ενέργειά της, με τις επιλογές της. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει κυκλοφορήσει 12 studio albums, ενώ αποτελεί την τέταρτη, δηλαδή είναι φοβερό αυτό, την τέταρτη πιο εμπορική καλλιτέχνηδα στην Ελλάδα, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Τέταρτη πιο εμπορική καλλιτέχνηδα. Μπράβο στη Δέσποινα. Εντάξει, νομίζω ότι τους τραγουδιστές που τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους θαυμάζουμε, θεωρούμε ότι είναι σε όλα υπέροχη, ικανή. Και η Δέσποινα Βανδύ νομίζω το έχει αποδείξει αυτό με τις επιλογές της, με το θάρρος της, με τα τραγούδια της, με την πορεία της, με τους σύνθετες που έχει επιλέξει, με τη στάση ζωής, με όλα αυτά που έχει κάνει σε συναυλίες. Θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο τα τραγούδια του, είναι όλη η πορεία του και όλη αυτή η καριέρα που σε εμάς τουλάχιστον έχει φτάσει. Δέσποινα Βανδύ, αγαπάμε πολύ.

Λοιπόν, μια έρευνα πώς μπορείς να μείνεις για πάντα φτωχός. Δηλαδή, πώς μπορείς να μείνεις για πάρα πολύ καιρό ή για πάντα χωρίς λεφτά. Πρώτον, μένουμε φτωχοί όταν βλέπουμε τηλεόραση όλη μέρα. Μένουμε φτωχοί όταν εξαρτώμαστε μόνο από μία πηγή εισοδήματος. Μένουμε φτωχοί όταν δεν έχουμε πάθος, όταν δεν έχουμε χόμπι. Όταν πάντα μένουμε στη ζώνη άνεσής μας ή στη ζώνη ασφαλείας μας. Περιμένουμε να κάνουμε κάτι μαγικό, να συμβεί κάτι μαγικό για να ξεκουνηθούμε. Παραμένουμε φτωχοί όταν κατηγορούμε μόνιμα τους άλλους. Οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της ζωής τους, την ευθύνη της τσέπης τους, την ευθύνη της δουλειάς τους, είναι δεδομένο ότι προχωράνε. Αν θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε λεφτά, εννοείται ότι γινόμαστε λίγο πιο εργατικοί. Ξυπνάμε, σηκώνομαστε από τον καναπέ, κάνουμε πράγματα, φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε εμάς. Δεν περιμένουμε να κάνουμε κάτι μαγικό, φτιάχνουμε εμείς τις συνθήκες και τις ευκαιρίες για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι επαγγελματίες.

0: Άκου λοιπόν.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω λίγο να μιλήσουμε για γυμναστική. Το να σηκώνουμε βάρη δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσουμε και όγκο. Άλλο να κάνουμε γυμναστική σοβαρή και οπωσδήποτε με έναν άνθρωπο να μας κατευθύνει ή να μας δείχνει, και άλλο να κάνουμε υπερβολές. Λοιπόν, προσοχή. Για χρόνια, ειδικά στις γυναίκες, έδιναν ελαφριά βαράκια και τους έλεγαν να γραμμώσουν. Την ίδια στιγμή η έρευνα λοιπόν συνέχισε να δείχνει ότι το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά δεν βοηθάει. Οι γυναίκες λοιπόν, αλλά και οι άντρες που σήκωναν βαριά κιλά, ήταν αυτές που άλλαζαν εσωτερικά. Η προπόνηση δύναμης, ειδικά οι βαριές σύνθετες ασκήσεις όπως τα squats, τα deadlifts, μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την τεστοστερόνη στις γυναίκες, οδηγώντας σε μια πιο βελτιωμένη ενέργεια, διάθεση, μυϊκή μάζα και μεταβολισμό λίπους. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα βάρη. Προπόνηση χωρίς τεμπελιά. Σκέψου το.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί διαβάζω διάφορες έρευνες και άκου τώρα αυτό το περίεργο. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν κινητό παρά οδοντόβουρτσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας κρύβει εντυπωσιακά παράδοξα. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνείς έρευνες, περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν πλέον πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο παρά σε οδοντόβουρτσα. Δηλαδή, συγγνώμη, θεωρείς απαραίτητο σε παγκόσμιο τώρα αυτό έτσι επίπεδο, θεωρείς απαραίτητο το κινητό και δεν θεωρείς απαραίτητο το να καθαρίζεις τα δόντια σου? Συγκεκριμένα λέει περίπου 5 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν κινητό, ενώ μόλις 4,2 δισεκατομμύρια διαθέτουν βασικά είδη στοματικής υγιεινής. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη ραγδαία ψηφιακή ανάπτυξη, αλλά και τις σοβαρές παγκόσμιες ελλείψεις σε βασικές υποδομές υγείας και ατομικής καθαριότητας. Εντάξει, μου φαίνεται τρελό. Εντάξει, εγώ έχω και μία τρέλα με τα δόντια, δηλαδή με το που φάω κατευθείαν οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα, αλλά είναι δυνατόν να δίνεις προτεραιότητα στο κινητό και όχι στην υγεία σου? Απίστευτο.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, η οποία φυσικά ακόμη δεν έχει πει αστρολογικά. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, θα το κάνω ευθύς αμέσως, γιατί θα με μαλώσετε και θα έχετε και απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας, με πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις, με πολύ ωραία γεγονότα. Φυσικά, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στην επικοινωνία, το τονίζω, γιατί άλλα θα λέμε, άλλα θα καταλαβαίνουν. Άρα, αν προσέξουμε το επικοινωνιακό κομμάτι αυτού του μήνα, νομίζω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κριάρια, χαμογελάτε ξανά. Ταύροι, ανοίγονται νέοι δρόμοι. Στον έρωτα, οι δίδυμοι παίζουν δυνατό παιχνίδι. Οι καρκίνοι προστατεύουν και αγαπούν πάρα πολύ αυτό τον Ιούλιο. Οι λέοντες έχουν ανάγκη από προκλήσεις. Οι παρθένοι φλερτάρουν και κάνουν έξυπνες συζητήσεις. Οι ζυγοί έχουν γοητεία κομψότητα και όλα τα βλέμματα στρέφονται σε εσάς. Σκορπιοί, μυστικοπάθεια, εκδικητικότητα και συναισθηματική ένταση. Τοξότες, προκλήσεις πολλές. Εγώκεροι, δυσκολεύονται λίγο οι εγώκεροι να ανοιχτούν αυτό το μήνα, αλλά έρχονται πολύ ωραία πράγματα και στην τσέπη και στην καρδιά. Υδροχόοι, προσοχή, μην φαίνεστε απόμακροι γιατί δεν είστε. Ιχθύς, μην εξειδανικεύετε ανθρώπους και καταστάσεις.

Έλενα Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποια σνακ μπορούμε να επιλέγουμε για να χάσουμε βάρος. Αν βέβαια είσαι σε αυτή τη φάση που θέλεις ή να προσέξεις τα κιλά που ήδη έχεις, αλλά δεν θες περισσότερα, εννοείται, ή θέλεις να χάσεις λίπος. Σου έχω λοιπόν τα τέλεια σνακ. Αν πεινάσεις, λιγούρες, απογευματινές, πρωινές, καλά, πρωί φρουτοσαλάτα απαραίτητος. Και αν πας παραλία και θέλεις κάτι ωραίο, μην πάρεις σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, ξέρεις όλα αυτά. Μπορείς να πάρεις φρουτοσαλάτα ή να φτιάξεις από το σπίτι φρουτοσαλάτα. Επίσης, cottage cheese με ντοματίνια. Τέλεια. Άλλο σνάκ για πόλια βάρους είναι τα popcorn χωρίς βούτυρο με λίγο λάδι. Επίσης, και για την παραλία, κριτσίνια ολικής με λίγο τυρί. Και τέλος, σπιτικές πάρες δημητριακών. Σπιτικές όμως, δηλαδή να ξέρεις εσύ τι φτιάχνεις, τι βάζεις και να έχεις και τον απόλυτο έλεγχο των συστατικών.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Πάμε να δούμε τώρα τους λόγους που δεν μπορούμε να χάσουμε κιλά γενικά. Αλλά εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε στο καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι, παιδιά, όπως έχω ξαναπεί, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, πολύ απαιτητική. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί έχουμε όλη την κόπωση και την εξάντληση του χειμώνα και φυσικά δεν μπορούμε να πειθαρχήσουμε σε διατροφές και σε συγκεκριμένα προγράμματα. 5 λόγοι λοιπόν που δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να χάσουμε βάρος το καλοκαίρι. Πρώτον, κοιμόμαστε λιγότερο και χειρότερα. Χειρότερα γιατί ζεσθενόμαστε. Λιγότερα γιατί το φως είναι πολύ περισσότερο, οπότε δεν παίζει δηλαδή να πέσεις για ύπνο από τις 9.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

Έλλη Λιμανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαι πανέτοιμη να δώσω συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία δροσερή μακαρόνο σαλάτα με κοτόπουλο και σως γιαουρτιού. Πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ δροσερή. Είναι τέλεια. Θα χρειαστούμε μόνο μακαρόνια ολικής άλεσης, κοτόπουλο ψητό, αγκούρι, πιπεριά, καρότο, καλαμπόκι και φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο ή μαϊντανό. Η προετοιμασία, παιδιά, θα μας πάρει 5 λεπτά. Εγώ θα σου δώσω συνταγή για μία μερίδα. Σος, γιαούρτι, ελαιόλαδο, μουστάρδα. Τέλειο. Λεμόνι, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Εντάξει, η σος θέλει 2 λεπτά για να φτιαχτεί. Λοιπόν, βράζουμε τα μακαρόνια, τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα ανακατεύουμε με όλα τα υλικά που σου έχω πει. Προσθέτουμε τη σως και βάζουμε όλο αυτό το πιάτο στο ψυγείο για 30 λεπτά. Τίποτα. Ξαναλέω, μακαρόνια ολικής άλεσης, κοτόπουλο ψητό, αγκούρι, πιπεριά, καρότο, καλαμπόκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο ή μαϊντανό. Και για τη σως, γιαούρτι, ελαιόλαδο, μουστάρδα, λεμόνι, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Και είσαι έτοιμος, έτοιμη.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, πριν σας δώσω ένα πάρα πολύ μεγάλο φίλι και βέβαια λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πρόσφατη έρευνα είπε το εξής. Οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες στα 40 και στα 50 τους όταν σταματούν να νοιάζονται για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνες. Έρευνες δείχνουν ότι πολλές γυναίκες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή τους κατά τη δεκαετία των 40 και 50 ετών. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στην αυξημένη αυτοπεποίθηση, στα πιο ξεκάθαρα προσωπικά όρια, βεβαίως γιατί μαθαίνουμε να λέμε ναι και όχι, και στη μειωμένη ανάγκη για την έκριση των άλλων. Δηλαδή, μία γυναίκα άνω των 40 ζει τη ζωή της. Θεωρώ ότι και για τον άντρα το ίδιο ισχύει. Πολλές γυναίκες και άντρες εστιάζουν περισσότερο στις ουσιαστικές αληθινές σχέσεις και στις δικές τους προτεραιότητες. Ως αποτέλεσμα, αισθάνονται πιο άνετα με τον εαυτό τους στο σώμα τους και απολαμβάνουν μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία και ευημερία. Τροφή για σκέψη. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

ως ουρανός σου μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη, εμείς δεν ήμασταν ένα.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: Βέγκα,
1: Στέλιο!
0: Καλά, ρε! Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Late August, feet start to shake, heart starts to ache.